Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Τέσσερις Ισπανικοί Φόροι Τιμής για κλαρινέτο, βιολοντσέλο και κιθάρα» του σύγχρονου Ισραηλινού συνθέτη Γιόναταν Κέρεν, γεννημένου το 1978. Λόρκα, Σκαρλάτι, Θερβάντες, Πικάσο. Ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεβί, ο βιολοντσελίστας Σίμον Μπάρτσακ και η κιθαρίστα Γίτε Τσάν. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 11 σε φάιλ άσονα, έργο 95 του Λούντβιχ Βαν Μπετόφεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο κομπρίο, αλεγκρέτο μανόν τρόπο, αλέγκρο ασάι βιβάτσε μα σεριόζο, πιου αλέγκρο τρίο και φινάλε με ενδείξεις λαρκέτο εσπρεσίβο, αλεγκρέτο ατζιτάτο, αλέγκρο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Green Gold.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εν χορδών αριθμός 11 σε Φα Λάσονα, έργο 95 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Gringotts. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για κλαρινέτο, πιάνο και βιολοντσέλο σε Ρε Λάσονα, έργο 3 του αυστριακού συνθέτη και μαέστρου Αλεξάνδρ von Τσεμπλίνσκι, 1871-1942. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μανών τρόπο, αντάντε αλέγκρο. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλιβί, ο πιανίστας Μπένεντεκ Χόρβατ και ο βιολοντσελίστας Κρίστοφ Κουάπ.

Ακούσαμε το τρίο για κλαρινέτο, πιάνο και βιολοντσέλο σε ρε λάσονα, έργο 3, του αυστριακού συνθέτη και μαέστρου Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκι, 1871-1942. Ερμηνεύσαν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεφή, ο πιανίστας Μπένεντεκ Χόρβατ και ο βιολοντσελίστας Κρίστοφ Κοά. Επόμενη επιλογή του BBC, τα συμφωνικά τραγούδια για φωνή και ορχήστρα, έργο 20, του ίδιου συνθέτη. Τον μπασοβαρίτονο Willard White συνοδεύει η ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τον Ρικάρντο Σαγίν.

Ακούσαμε τα συμφωνικά τραγούδια για φωνή και ορχήστρα έργο 20 του αυστριακού συνθέτη και μαέστρου Αλεξάνδρ φον Τσεμπλίνσκι 1871-1942. Τον βασοβαρίτονο Willard White συνόδευσε η ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τον Ρικάρντο Σάγι. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 103 σε μη ύφεση μείζωνα του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Adagio, Allegro con Spirito, Andante più tosto Allegretto, Menuetto και Allegro con Spirito. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διευθύνει ο Kai Boumann.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 103 σε μη ηφεσιμίζωνα του Γιώσεφ Χάιντν. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διεύθυνε ο Κάι Μπομάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα σε φα μίζωνα για τσέμπαλο Kirkpatrick 107 του Ντομένικο Σκαρλάτη σε μεταγραφή του Μαουρίθιο Σοτέλο για κλαρινέτο, πιάνο και κουαρτέτων χόρδων. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεφί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι και το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς.

Ακούσαμε τη σονάτα σε φα μίζωνα για τσέμπαλο Kirkpatrick 107 του Ντομένικο Σκαρλάτι σε μεταγραφή του Μαουρίθιο Σοτέλο για κλαρινέτο, πιάνο και κουαρτέτων χόρδων. Ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Χεν Χαλεβί, ο πιανίστας Ντανιήλ Μπαραβίτσκι και το κουαρτέτο Γκρίνγκολτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονατίνα για βιολί και πιάνο σε σολ μίζωνα, έργο 100 του Αντωνίν Ντβοράκ, σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο. Αποτελείται από 4 μέρη, αλέγκρο ριζολούτο, λαργκέτο, σκέρτσο με ένδειξη μόλτο βιβάτσε και αλέγκρο. Τη φλαουτίστα Γελιζαβέτα Ιβανόβα συνοδεύει η πιανίστα Σάνια Μπιζιάκ.

Ακούσαμε τη σονατίνα για βιολί και πιάνο σε σολμίζωνα, έργο 100 του Αντωνίου Ντβοράκ, σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο. Τη φλαουτίστα Ελιζαβέτα Ιβανόβα συνόδευσε η πιανίστα Σάνια Μπιζιάκ. Επόμενη επιλογή του BBC, η Μίσα Μπρέβης, του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Η λειτουργία αποτελείται από 8 μέρη. Ιντρόιτους, Κύριε, Γκλόρια, Κρέντο, Σάνκτους, Μπενεντίκτους, Άγνους Ντέι και Ήτε Μίσα Εστ. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Πάρκμαν. Εκκλησιαστικό όργανο ο Φρέδερικ Χέντελιν.

Ακούσαμε τη Μίσα Μπρέβης του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κόνταϊ, 1882-1967. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Φρέδερικ Χέντελιν. Επόμενη επιλογή του BBC τον εκτερινό σε μη υφεσιμίζων έργο 55, αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Πιότρ Αλεξέβιτς.

Από τον πιανίστα Πιότρ Αλεξέβιτς ακούσαμε τον νυχτερινό σε μη υφεσιμίζωνα έργο 55 αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρώτο μέρος της σουίτας με την επωνυμία La Françoise από τη συλλογή με γενικό τίτλο Le Nation του Φρανσουά Κουπρέν του Μεγάλου, 1668-1733. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σουίτας με την επωνυμία La Françoise από τη συλλογή με γενικό τίτλο Le Nation του Φρανσουά Κουπρέν του Μεγάλου 1668-1733. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Le Ambassadeur. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο για κιθάρα υπό τον τίτλο Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Μέλμπρου, έργο 28, του Φερνάντο Σόρ. Ερμηνεύει ο Χαβιέρ Δίαθ Λατόρε.

Ακούσαμε το έργο για κιθάρα υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Μέλμπρου, έργο 28» του Φερνάντο Σόρ. Ερμηνεύσει ο Χαβιέρ Δίαθ Λατόρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια για υψήφωνο και ορχήστρα «Μπέλα μία φιάμα αντίο» Κέχελ 528 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την υψήφωνο Ανδρέα Ρόστ συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Τόμας Βάσαρη.

Ακούσαμε την άρια για υψήφωνο και ορχήστρα Μπέλαμι, Αφιάμα, Αντίο και 528 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την υψήφωνο Ανδρέα Ρόστ συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας υπό τον Τόμας Βάσαρη. Επίλογος της εκπομπής μας, η σύνθεση υπό τον τίτλο «The Lark Ascending» στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ραϊφ Βον Βίλιαμς. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Πέκα Κουσίστο συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Άιβα Μπόλτον.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «The Lark Ascending» στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα του Ralph Vaughan Williams. Είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο ποίημα του George Meredith. Τον βιολιστή Pekka Kuusisto συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Βασιλείας υπό τον Ivar Bolton. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναλώσει το ζήν στην εκπαίδευση, στην μουσική εκπαίδευση και μάλιστα σε ένα σχολείο με πολλές περγαμηνές, μουσικό σχολείο εδώ στην Αττική, και αυτό με αφορμή μια συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό με τη χοροδία την οποία επιμελείται, μια χοροδία η οποία πραγματικά έχει καταφέρει να αγγίξει ένα, κατά τη γνώμη μας, υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και μάλιστα στα πλαίσια της δημόσιας εκπαίδευσης.

0: Έχουμε μαζί μας την κυρία Ευαγγελία Λουκάκη, καθηγήτρια από το Ήλιον. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Λουκάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι σήμερα θα πούμε πράγματα τα οποία αγγίζουν τόσο την μουσική αυτή καθ' αυτή, όσο και το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Μάλιστα, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια εποχή είχαμε μια άλλη συναδελφό σας, η οποία ασχολείται και αυτή με την μουσική, αλλά στο κομμάτι της βυζαντινής μουσικής, και όσοι μας ακούν γνωρίζουν ότι ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, εμπειρία όλο αυτό που έγινε πέρσι με την Μίριαμ. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή χοροδία, την οποία εσείς διευθύνετε και την οποία επιμελείστε. Να αρχίσουμε από αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, ναι, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.
1: Ωραία, το πολύ πρόσφατο γεγονός της συμμετοχής μας σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στο Βέλγιο, ένα φεστιβάλ ευρωπαϊκό, το οποίο οργάνωσε 64 χοροδίες, από ό,τι είχαμε πληροφορηθεί με την αλληλογραφία που αναπτύξαμε. Και εμείς ήμασταν η μόνη ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση, με την χοροδία Λυκείου Ομοίων Γυναικείων Φωνών, για εφέτος, για πρώτη φορά. Διότι μέχρι και πέρσι δούλευα με μεικτή χοροδία Λυκείου, δηλαδή ηλικιακή ομάδα σε παιδιά από 14 ετών έως και 17-18 ετών τρίτης Λυκείου. Φέτος λοιπόν πήγαμε στο Νίρπελτ του Βελγίου, έπειτα από σύσταση μιας εξαιρετικής μαέστρου που γνώρισα σε ένα σεμινάριο που διεξήχθη πέρσι τον Σεπτέμβριο στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, υπό την οργάνωση της κυρίας Γιολδάση, της κυρίας Σοφίας Γιολδάση, και είχε φέρει την κυρία Μπιργκίτε Νίλσεν Μάτσεν, η οποία είναι Δανή. Και ήταν και επιτροπή κιόλας μέσα σε κάποιες χοροδίες, όχι στη δικιά μου παρουσίασα, σε κάποια άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, πήγαμε, ήταν από τις 30 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου του 2026. Διαγωνιστήκαμε με κάποιο ρεπερτόριο περισσότερο παραδοσιακής μουσικής, που βέβαια αυτό ήταν επεξεργασμένο, όλο αυτό το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής, από συνθέτες ευρωπαϊκής πολυφωνίας, όπως ήταν το «Χαίρε νύμφια νύμφευτε», ένας ύμνος για τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος ήταν επεξεργασμένος από τον κύριο Άλκη Μπαλτά, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου, ένας φοβερός δάσκαλος και άνθρωπος. Έχει εμβαθύνει με άρτιο τρόπο, θα έλεγα, και πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση στην ελληνική μουσική, και το έχει και προσπαθεί να το αποδώσει με ευρωπαϊκή επεξεργασία.

Μεταξύ άλλων, τα κομμάτια που παρουσιάσαμε ήταν και του κυρίου Χρήστου Σαμαρά, ο οποίος ήταν και εκείνος καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Μουσικών Σπουδών της Θεσσαλονίκης, που φίτησα ενέτη 1990, παλιότερα. Ήταν το μοναδικό τμήμα μουσικών σπουδών που είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα και ήμουν από τις πρώτες φοιτητρίες που εισήχθη μέσα με πανελλαδικές εξετάσεις. Είπαμε αυτά τα κομμάτια και βεβαίως είχαμε να διεκπαιρεώσουμε και ένα επιβεβλημένο, το οποίο ήταν περισσότερο folklore βέλγικο, σε πάλι ευρωπαϊκή επεξεργασία, για τετράφωνο ομοίων φωνών, γυναικείων φωνών, σε ένα ρυθμό ο οποίος που για μας εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ έτσι οικείος. Το είχαμε αποδώσει στα 18. Το ξεκινήσαμε, είχαμε βάλει και του μπερλέκι, βάλαμε δηλαδή μία κρούση χωρίς να είναι υποχρεωτικό, γιατί είχε αναφερθεί στις προδιαγραφές ότι αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και να το αποδώσουμε σύμφωνα με την ελληνική ιδιοσυγκρασία μας το κομμάτι αυτό, παρόλο που ήταν βελγικής προελεύσεως. Πήγε πολύ καλά και αυτό, και ήταν και ιδιαίτερα, το τόνισαν, ότι η χρήση του κρουστού οργάνου έδωσε μια άλλη διάσταση στο κομμάτι και χαροποίησε ιδιαίτερα την επιτροπή. Και τέλος κλείσαμε με τον κύριο, με το τραγούδι το Μαργούδι, το πασίγνωστο Μαργούδι, ένα θρακιώτικο παραδοσιακό κομμάτι, το οποίο ήταν σε επεξεργασία του κυρίου Μάτι, ο οποίος μας το έχει εμπιστευθεί και παλιότερα το ίδιο κομμάτι, και το είπαμε όμως για πρώτη φορά καπέλα αυτό το συγκεκριμένο, διότι ο συνθέτης περιλαμβάνει και μία πιανιστική συνοδεία σε αυτήν τη σημειογραφία του.

0: Παρόλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το folklore, τον ελληνικό χαρακτήρα που προσπάθησα να τον διατηρήσω, είπαμε και ένα ευρωπαϊκού τύπου με αγγλικό στίχο, το οποίο κατάγεται από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, με αποτέλεσμα η Επιτροπή, επειδή ήταν από εκείνες τις χώρες, το εκτίμησαν ιδιαίτερα, διότι είχε ερμηνευθεί με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση και ιδιαίτερο χρώμα και μου είπανε πολύ χαρακτηριστικά ότι καταφέραμε να αποδώσουμε αυτό το συναίσθημα, το feeling, πολύ χαρακτηριστικά μου αναφέρανε. Και έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, πήραμε το δεύτερο βραβείο ανάμεσα σε τόσες χοροδίες. Η ικανοποίησή μας ήταν πολύ μεγάλη και η χαρά μας. Δεν περιμέναμε να πάρουμε τόσο υψηλή θέση, διότι μετά από ακροάσεις που είχαμε των υπολείπων ημερών, το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό και δύσκολο και ερμηνευτικά και τεχνικά.
1: Και όμως παρόλα αυτά τα καταφέρατε. Υπόθηκε το όνομα του γνωστού και αγαπημένου μας Άλκη Μπαλτά και δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω, γιατί πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει από τούτο βήμα και εκτιμούμε όχι μόνο τη δουλειά του αυτή καθ' αυτή, αλλά και τον τρόπο της σκέψης του, που πραγματικά έχει να κάνει με έναν σοφό άνθρωπο που ασχολείται με τη μουσική, αλλά εκπαιδευτικός. Πήγατε στην Ευρώπη, υπάρχει αυτή η ωραία όσμωση των χοροδιών. Τι μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχουμε να ζηλέψουμε ή έχουν να ζηλέψουν και αυτοί από εμάς στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο πάνω στο κομμάτι της μουσικής? Δηλαδή, για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, συμπράξατε, μάλλον διαγωνιστήκατε με χοροδίες από άλλες χώρες. Ήταν κάτι που να είπατε, α, αυτό μου αρέσει ας πούμε και θα ήθελα να το πάρω μαζί μου, και έχει να κάνει και με τον τρόπο που εκπαιδεύονται τα παιδιά στη Δανία, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες και αλλού?
0: Κατάλαβα την ερώτηση. Είναι αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και είναι και μεγάλη μου επιθυμία κάθε χρόνο να πηγαίνω σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Εκτός των άλλων, το ότι ανοίγει το μυαλό των παιδιών, βγαίνουμε εκτός σχολικού χώρου και ανοίγει το σχολείο προς τα έξω, σαφώς είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα. Αυτό το οποίο, καλά, εγώ το γνωρίζω βέβαια, γι' αυτό και επιδιώκω να πηγαίνω, αλλά το εισπράξανε σε μεγάλο βαθμό και τα παιδιά, ήταν αυτό ακριβώς. Η φλόγα, η αγάπη και ο ενθουσιασμός για το τραγούδι. Είτε αυτό είναι σόλο, ή αν είναι κλασικό τραγούδι, είτε αυτό είναι χοροδιακό τραγούδι. Είναι κάτι το οποίο αυτό μόνο όταν βρεθείς στις κατάλληλες συνθήκες, είναι κάτι το οποίο πέφτει ακριβώς πάνω σου. Δηλαδή δεν μπορείς να αντισταθείς σε αυτό το κύμα ενθουσιασμού και της μεγάλης, πώς να το πω, αποδοχής, το ότι τώρα αυτό που κάνουμε το κάνουμε όλοι μαζί, είμαστε μια ομάδα και εξαρτώμεθα πάρα πολύ από το πώς τραγουδάει ο ένας και σε σχέση με τους υπολείπους, και βεβαίως και το αντίστροφο, οι υπόλοιποι σε σχέση με τον έναν. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας μόνος του. Και αυτό το πράγμα βέβαια περιέχει το στοιχείο του πάθους, του ενθουσιασμού και της ατελείωτης διάθεσης να συντραγουδήσουμε όλοι μαζί και να παράγουμε ό,τι ορτιότερο μπορούμε να παράξουμε. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπουμε όταν ακούμε χοροδίες άλλων χωρών, όπου μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, πρε παιδί μου, τόσο εύκολο είναι αυτό το τραγούδι, πώς τόσο άνετα είναι τα παιδιά. Το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, διότι αυτό το πράγμα έρχεται από μέσα, από την εσωτερική τους δύναμη, από την εσωτερική τους ενέργεια. Και είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα εδώ πραγματικά σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες κάνω πολύ μεγάλο κόπο να τους το ξυπνήσω. Υπάρχει, αλλά είναι λίγο κοιμισμένο. Ίσως δεν έχουν βρει τις κατάλληλες συνθήκες τα παιδιά για να εκδηλώσουν και να απελευθερωθούν από κάποια πρέπει εντός εισαγωγικών, από κάποια πάγια συμπεριφορά τυπική σχολική, όπου δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλία. Η χοροδία λοιπόν πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτά τα στοιχεία της πρωτοβουλίας, της απελευθέρωσης, της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας, της αγάπης πάνω απ' όλα για αυτό το πράγμα που δημιουργείται, που παράγεται. για το τραγούδι. Για το τραγούδι και, και τον διαμοιρασμό του συναισθήματος. Το τραγούδι είναι συναίσθημα. Και είναι και ό,τι πιο δύσκολο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες το τραγούδι.

0: Κυρία Λουκάκη, το λέγαμε και off the record, αλλά θέλω να ακουστεί πραγματικά, γιατί έχει σχέση με αυτά που πολύ όμορφα μας καταθέτεται αυτή τη στιγμή. Το ότι κάποιος γνωρίζει μουσική δεν σημαίνει ότι μπορεί να διδάξει και μία χοροδία. Η χοροδία θέλει αρκετά πλεονεκτήματα και στη διαπαιδαγώγηση του χωράρχη, αλλά και στην εμπειρία του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απλά μουσικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κουλαντρήσει τους χοροδούς του, ξέρει να δώσει τον καθένα αυτό που πρέπει, ξέρει να τους συντεριάξει. Και βέβαια χρήζει ειδικών ικανοτήτων, αλλά θα ήθελα να τα ακούσω καλύτερα από εσάς που μου το είπατε πολύ όμορφα και θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η οργάνωση μιας χοροδίας ξεκινάει από το πιο ασήμαντο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του είναι καταρχήν ότι με το είδος της χοροδίας, με ποιους ανθρώπους θα κάτσει να ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί με ποια ηλικία, με τα παιδιά, με τους εφήβους, με τους ενήλικες, με ποια ηλικιακή ομάδα, και αναλόγως με τους ανθρώπους θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά τα εξής. Αν έχουμε να κάνουμε με παιδική χοροδία, θα πρέπει να μην βαρύνουμε τα παιδιά με πολλή τεχνογνωσία. Να μπορέσουμε να τους ξυπνήσουμε το αίσθημα της συμμετοχής και των αισθήσεων τους περισσότερο, όσο αφορά τον συγχρονισμό και την ενεργή συμμετοχή. Διότι σε μικρές ηλικίες τα παιδιά είναι πολύ κουμπωμένα, εντός εισαγωγικών, δεν έχουν ακόμα κάνει την προσωπική τους επανάσταση, δεν εξωτερικεύουν τόσο πολύ πράγματα, διότι δεν τα γνωρίζουν, απλά δεν τα γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα θα πρέπει πάντα με γνώμονα το ενδιαφέρον τους να προσαρμόσεις τη διδασκαλία στο δικό τους ψυχισμό, σε αυτό που είναι τόσο τρυφερός ψυχισμός, ο οποίος αντιλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό αν τα προσεγγίζεις με ευγένεια ή αν τα προσεγγίζεις με σκοπό να τα επιπλήξεις, να τους κάνεις παρατήρηση και να τους κοπεί με αυτόν τον τρόπο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ανάγκη τους να εκφράσουν κάτι. Σε αυτές τις ηλικίες έχουν ένα, όχι φόβο, έχουν μία συστολή. Δεν έχουν συνηθίσει να προβάλλονται, δεν έχουν συνηθίσει να πλασάρονται γενικότερα, ούτε στην πρόβα, πόσο μάλλον σε μία σκηνή, σε μία παρουσίαση, σε μία συναυλία. Όλοι κρύβονται πίσω από τους άλλους, πίσω από την ομάδα, κανένας δεν αναπτύσσει πρωτοβουλίες, δεν έχει το θάρρος της ερμηνείας, και κατά αυτόν τον τρόπο μετριάζεται πάρα πολύ η ποιότητα. Άρα λοιπόν ζητούμενος σε αυτές τις ηλικίες είναι πάντα να καλλιεργήσεις ένα κλίμα απόλυτου σεβασμού, ένα κλίμα όπου μπορεί το κάθε παιδί να καταθέσει το δικό του συναίσθημα, τη δική του άποψη, και να μπορέσεις να δημιουργήσεις τις συνθήκες όπου θα μπορεί το κάθε παιδάκι να φανταστεί πώς μπορεί να ξετυλίξει το συναίσθημά του και να δημιουργήσει κάτι δικό του, ίσως για πρώτη φορά σε αυτή την ηλικία. Και μιλάω για την ηλικία της 6ης Δημοτικού, 1ης Γυμνασίου. Εκεί, μέχρι εκεί. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου και έπειτα τα παιδιά μπαίνουν πια στην εφηβεία, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Βέβαια υπάρχουν τα προβλήματα της μεταφώνησης εκεί, και στα αγόρια και στα κορίτσια, γιατί μερικοί συζητούν ότι είναι μόνο στα αγόρια αυτό που συμβαίνει, και όμως συμβαίνει και στα κορίτσια, μέχρι να καταλήξει, κυλάει η φωνή και πρέπει να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Οι κοπέλες όλες είναι σοπρανίτσες, τα αγοράκια όλα είναι τενοράκια προς τις γυναικείες φωνές, παιδικές children που λέμε φωνές, αλλά στη μεταφώνηση τα πράγματα αλλάζουν, είναι λίγο τρομακτικά για αυτά, με αποτέλεσμα εκεί πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την αλλαγή. η οποία αλλαγή συμπέφτει και με τον τρόπο λειτουργίας του κάθε παιδιού. Το πώς αντιμετωπίζει την οντότητά του σε σχέση με τους συμμαθητές του, πώς οριμάζει το κάθε παιδί, τι συγκρούσεις δημιουργούνται στον περίγυρό του, στη μαθητική κοινότητα. Και βέβαια εκεί θα πρέπει να μην τους κάνεις να νιώσουν σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Βέβαια έχουμε μία περίοδο που επενδύουμε με πολύ μεγάλη πίστη στο ότι θα βελτιωθούν όλα, παρόλα τα προβλήματα, και εμψυχώνει συνέχεια τα παιδιά να μην σταματήσουν να τραγουδούν, αλλά να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, και ας μην είναι τόσο τελικά καλό και αποτελεσματικό αυτό, γιατί να ξέρετε ότι τα παιδιά είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αν τραγουδάνε σωστά ή λάθος. Δεν χρειάζεται να τους πει οποιοδήποτε καθηγητής αν είναι okay όλα. Πολύ χαρακτηριστικό είναι όταν δίνουμε μία παρουσίαση σε μία συναυλία, είτε είναι μέσα στα πλαίσια του σχολείου, είτε είναι στα πλαίσια ενός φεστιβάλ έξω από το σχολείο. Πολύ χαρακτηριστικά είναι απογοητευμένα και μου το εκφράζουν αυτό ακριβώς αμέσως μετά την παρουσίαση, ότι δεν πήγαμε καλά κυρία, δεν ήταν οι φωνές μας όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται. Έχουν πάρα πολύ υψηλό το αίσθημα της ευθύνης την ώρα της παρουσίασης, που μπορεί στην πρόβα αυτό να μην διαφαίνεται εύκολα. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, τα πράγματα γίνονται πιο οργανωμένα, είναι πιο οργανωμένα. Τα παιδιά δραστηριοποιούνται και προσπαθούν να συγχρονιστούν καλύτερα σε κάτι το οποίο το θέτει ο μαέστρος, το θέτει ο καθηγητής. Υπακούουν πιο αποτελεσματικά, είναι πιο ομαδικά, συγχρονίζονται και απαιτούν και θέλουν και βάζουν στόχους και καλά κάνουν. Είναι φιλόδοξα τα παιδιά και θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχουν πιο υψηλά στάνταρς. Δηλαδή βάζουν υψηλούς στόχους. Με αποτέλεσμα εκεί δουλεύεις πια και λες ότι τώρα θα το απογειώσω, γιατί έχω μια καλή ομάδα από κάτω που δεν χρειάζεται να εξηγώ τα αυτονόητα. Τα αντιλαμβάνονται από μόνα τους. Βέβαια σε αυτήν την περίπτωση πια οι ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να απογειώσουμε, όπως είπα, την πράξη, δεν είναι πολύ μεγάλες. Οι ώρες είναι ελάχιστες που δίνονται στα σχολεία. Οι χοροδίες είναι λίγο ως προς την κατανομή των φωνών. Θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη κατανομή, καλύτερη οργάνωση των φωνών, να είχαμε πολλαπλές χοροδίες, όχι μόνο μεικτές, αλλά να είχαμε και όμοιες φωνές, τόσο γυναικείες όσο και ανδρικές, γιατί πολλά παιδιά, πολλά αγόρια στην ηλικία των 17 και 18 ετών που έχουν ήδη πια σταθεροποιήσει τη φωνή τους σε μια περιοχή, θέλουν να τραγουδήσουν με πάθος και θέλουν να τραγουδήσουν και δύσκολα κομμάτια. Δυστυχώς δεν, εγώ δηλαδή σαν καθηγήτρια του μουσικού σχολείου δεν διαβλέπω πολλές ώρες στη διάθεσή μου για να μπορέσω να δουλέψω όλα αυτά που προκύπτουν τελικά σε αυτή την ηλικία, με αποτέλεσμα να, όλα αυτά να τα συνενώνω σε μία χοροδία, σε μία μεικτή χοροδία youth choir που λέμε, νεανικών φωνών, και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μιας youth choir στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτει ένα μουσικό σχολείο για την προετοιμασία.

0: Βλέπετε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν διαφορετικά, το είπα και λίγο πριν, απριόρι πλεονεκτήματα, δηλαδή σαν εφαλτήριο το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα τους παρέχει πολύ περισσότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις.
1: Σαφώς, ναι. Δηλαδή εγώ από ό,τι βλέπω τα παιδιά, σύμφωνα με το βιογραφικό που έχω στα χέρια μου κάθε φορά και ενημερώνομαι για το ποιόν της εκάστοτε χοροδίας, βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει σε μικρή ηλικία. Τα παιδιά, εκτός από την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, συμμετέχουν σε χοροδίες ενεργά από την ηλικία του νηπιαγωγείου συγκεκριμένα και όλα σε μερικές μου έχει τύχει και κάνουν και κάποια υποστηρικτικά μαθήματα ψυχολογίας, ομαδικού συγχρονισμού, κάνουν χορό, κάνουν κίνηση. Κάνουν φωνητική τοποθέτηση πέραν της χοροδίας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι έχω δει σύμφωνα με την εμπειρία μου, το μάθημα της χοροδίας της μιας ώρας, δύο διδακτικές ώρες, οι οποίες δύο διδακτικές ώρες σχολικές είναι τρία τέταρτα επί δύο, δηλαδή μια μισή ώρα ουσιαστικά, μέσα σε μια μισή ώρα, που είναι πολύ λιγότερη η πραγματική ώρα πρόβας, γιατί μπες βιές να πάρεις παρουσίες, να κάνεις ένα ζέσταμα και να ξεκινήσεις την κυρίως δουλειά, είναι ούτε μία ώρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί πολύ βαθμιδωτή στο εξωτερικό, βαθμιδωτή εξέλιξη της προσπάθειας των παιδιών. Και βέβαια υπάρχει ρεπερτόριο το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως στην ηλικία. Άλλα τραγούδια λέμε στην ηλικία την πολύ τρυφερή των 5-6 ετών, άλλα τραγούδια λέμε πιο πέρα, άλλα στο γυμνάσιο, άλλα στο λύκειο και άλλα πέραν των 18 ετών. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η οργάνωση και η πολύχρονη εμπειρία και η ενασχόληση με τη χοροδιακή πράξη δημιουργεί μια ποιότητα, δημιουργεί πραγματικά δηλαδή μια φυσική ποιοτική ερμηνεία. Είναι αυτό το οποίο εισπράττουμε στα διεθνή φεστιβάλ. Τα παιδιά τραγουδάνε με μια φυσικότητα, με μια πηγαία
0: έκφραση, θα λέγαμε.
1: Μια έκφραση, ναι. Έχουν έναν ενθουσιασμό, ο οποίος ενθουσιασμός δημιουργείται και από την ευκολία της ερμηνείας. Ο ενθουσιασμός δεν έρχεται αν υπάρχουν άπειρες δυσκολίες. Ο ενθουσιασμός δημιουργείται από την απελευθέρωση, όταν νιώσω ότι κατάφερα κάτι καλό, κάτι ποιοτικό και ευχαριστιέμαι γι' αυτό και γοητεύομαι από αυτό και είμαι και καμαρώνω γι' αυτό. Και αυτό με πάει ακόμα πιο πέρα. Και το μοιράζομαι βέβαια και με τους υπολείπους. Εμείς αυτό το πράγμα δεν προλαβαίνουμε να το νιώσουμε. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε από την πρώτη γυμνασίου να κάνουμε κάποια βήματα πάνω στη χοροδία και να προσπαθούμε να βρούμε το σφιγμό μας και το στίγμα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και προς τα έξω. Γιατί αυτό είναι η πρόβα, δεν είναι μόνο για να κάνουμε πρόβα, για να κάνουμε μάθημα. Η πρόβα είναι για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε κάτι σε κάποιο περιβάλλον. Είναι όπως είναι η ορχήστρα. Η ορχήστρα δεν κάνει πρόβα μόνο για την πρόβα, κάνει πρόβα για την παρουσίαση. Με αποτέλεσμα προσπαθώ να το πω από τα πολύ μικρά παιδιά ότι η πρόβα, παιδιά, του μαθήματός μας μπορεί για σας να είναι ένα μάθημα, αλλά είναι μια προετοιμασία με στόχο την συναυλία. Δεν μπορεί να υπάρχει η πρόβα χωρίς να υπάρχει στόχος μιας παρουσίασης. Και εκεί γίνεται κάτι πολύ περίεργο, όπου άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε παρουσιάσεις, άλλοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχουμε παρουσιάσεις από τη στιγμή που δεν είμαστε έτοιμοι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, παρουσιάσεις πρέπει να γίνονται άπειρες. Γιατί μέσα από την παρουσίαση και τη συναυλία μπορεί να μην είναι τόσο πολύ καλή, αλλά μέσα από την... Είναι εμπειρία. Η συναυλία είναι μια εμπειρία όπου διαμορφώνει τα παιδιά. Είναι μια παιδαγωγική πράξη. Δεν είναι μόνο το μάθημα η παιδαγωγική προσέγγιση. Είναι και η παρουσίαση όλης της προσπάθειας. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να καταλάβουν ότι όλα αυτά που διδάσκονται μέσα σε ένα μουσικό σχολείο, και ας μην μιλήσω μόνο στο μουσικό σχολείο, γιατί κάνουν πολύ καλές δουλειές και άλλες χοροδίες στα οδεία και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι σε δικές τους ιδιωτικές χοροδίες. Πάντα πρέπει να υπάρχει ο στόχος. Γιατί συνευρισκόμαστε, γιατί καθόμαστε και κοπιάζουμε 2 και 3 ώρες κάθε φορά που θα συγκεντρωθούμε και θέλουμε να συγκεντρωθούμε όλοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα προς τα έξω στο μέλλον ότι αυτό το πράγμα θα το παρουσιάσουμε. Αυτός είναι ο στόχος.

0: Νομίζω ότι όλα αυτά που υπόθηκαν είναι μια επιτομή της εμπειρίας της Ευαγγελίας της Λουκάκη μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αλλά μου έκανε εντύπωση και δεν θέλω να το αφήσω να πέσει κάτω ούτε αυτό. Επιλέξατε κομμάτια αρκετά από το εκκλησιαστικό ρεπερτόριο και από την ελληνική παραδοσιακή μουσική με επεξεργασία πολυφωνική. Ανατροφοδοτεί αυτό το ρεπερτόριο την σύγχρονη δημιουργία ή ακόμα καλύτερα μιλάει στις καρδιές των παιδιών λέγοντας τα λόγια για την Παναγία, το περίφημο Αγνή Παρθένε Δέσποινα, το ποίημα του Αγίου Νεκταρίου. Το λέω αυτό γιατί και η εκπομπή μας πάντα έχει αναφορές προς την εκκλησιαστική μουσική και θα ήθελα τη γνώμη σας.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός ο οποίος έχει βάλει μέσα στη ζωή του τη θρησκεία, την επαφή του, την επικοινωνία του με τον Θεό, με τον Χριστό, με την Παναγία, με τα διάφορα πρόσωπα που περιτριγυρίζουν όλα αυτά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά, είναι ακόμα προσωπικότητες οι οποίες έχουν στην καθημερινότητά τους την επαφή τους με τους Αγίους, με τον κόσμο της θρησκευτικής, έτσι, των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Είναι ακόμα σε πολύ τρυφερή ηλικία και εγώ τα βλέπω χαρακτηριστικά και στις εξετάσεις που δίνουν κάθε χρόνο σε όλα τα μαθήματα. Μερικοί φέρνουν εικονίτσες την ώρα της εξέτασης, κάνουμε την προσευχή μας, έρχονται όλοι στις 8 και 4 τουλάχιστον στο δικό μας το σχολείο, στο μουσικό σχολείο Ηλίου, συγκεντρωνόμαστε όλοι, κατεβαίνουν όλα τα παιδιά κάτω, κάνουν την προσευχή τους και συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση. Θεωρώ ότι το ρεπερτόριο που περιέχει στίχους για το χριστιανισμό, για το Θεό, για τον Ιησού, για την Παναγία συγκεκριμένα, είναι κάτι το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν αυτή τη θρησκευτικότητά τους με ό,τι πιο όμορφο τρόπο υπάρχει, διαμέσου της μουσικής. Και αυτά τα αισθήματα της αγνότητας, της ανιδιοτέλειας αν θέλετε, τα οποία απορρέουν από την ανάλυση των στίχων και της πιστής και της πίστης και της πίστης σε αυτά τα πρόσωπα, τα θεϊκά πρόσωπα, είναι ο καλύτερος τρόπος στο να αποδώσουν την κοσμοθεωρία των παιδιών και να διασωθεί ίσως αν θέλετε μία απόκληση που μπορεί να προκύψει σιγά σιγά με την εφηβεία. Κρατάμε τις καρδιές των παιδιών ζεστές με αυτά τα θρησκευτικά τραγούδια. Εγώ θα πω λίγο κάποια πράγματα ως προς την απόδοση και την ερμηνεία των τραγουδιών για να το παραλληλήσω λίγο με αυτό που λέμε ως προς την θρησκευτικότητα. Μια σύγχρονη προσέγγιση στην ερμηνεία την χοροδιακή είναι να βάζουμε κίνηση στην απόδοση των φωνών του τραγουδιού. Δηλαδή διαμέσου της κίνησης να εκφράζουμε καλύτερα την φωνητική τοποθέτηση και το ξεδίπλωμα αν θέλετε, το φραζάρισμα. Και σε αυτό προσανατολίζονται και πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο τα τελευταία χρόνια. Και έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πάνω σε αυτό. Βεβαίως, επειδή εμείς σαν ελληνική μουσική είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη θρησκεία, αυτό δεν εφαρμόζεται στο δικό μας ρεπερτόριο. Με αποτέλεσμα, πολύ χαρακτηριστικά, σε μία πρόβα είχα ρωτήσει τα παιδιά και τους είχα πει «Θέλετε να βάλουμε μία κίνηση σε κάποιους στίχους για να φραζάρετε πιο εύκολα». Και μου απήντησαν «Όχι κυρία, δεν γίνεται σε αυτά τα θρησκευτικά τραγούδια, διότι είναι πολύ ιερό το νόημα και ίσως να τα προσβάλλουμε αν κάνουμε κάτι το οποίο είναι πιο ανάλαφρο από το νόημα των στίχων». Είμαι πολύ ευτυχής που πήρα αυτή την απάντηση, διότι μπορεί να είναι παιδάκια άπειρα, αλλά έχουν βαθιά μέσα τους ριζωμένη την ερμηνεία της θρησκευτικότητάς τους. Η οποία θρησκευτικότητα δεν είναι μόνο μουσική, αλλά είναι και αντίληψη. Είναι μια κοσμοθεωρία. Είναι η πίστη τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα Ελληνόπουλα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.

0: κάναμε όλο αυτό το κύκλο, αλλά αφήσαμε πίσω το ίδιο το υποκείμενο, εσάς. Το βιογραφικό βέβαια είναι γνωστό και είναι σαν να παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες, αλλά εγώ θα ήθελα εντάχει πόσα χρόνια κλείνουμε στην εκπαίδευση φέτος.
1: Στην εκπαίδευση στο μουσικό σχολείο είμαι γύρω στα 25 χρόνια από το 2000 και άλλα 5 χρόνια στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, στα γενικά σχολεία, άλλα 5, 30 συν 25 χρόνια από το 2000 και άλλα 5 χρόνια στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, στα γενικά σχολεία, άλλα 5,

0: Και μπορώ να το φανταστώ αυτό που με ρωτάτε, το τι σκέφτονται οι απόφοιτοι μου, οι πολύ παλιά, και συγκεκριμένα είχα κάτι απόφοιτους από το 2004, όπου συμμετέχουν ενεργά στη χοροδία αποφύτων μου. Αυτή η στάση μου και αυτές οι απόψεις μου σε αυτά τα πράγματα που λέω, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τους δένει με μας, τους δένει με το σχολείο, τους κρατάει ζωντανούς, ευχαριστούνται στο να συμμετέχουν και να προσφέρουν ακόμα και σε αυτή την ηλικία των πόσο χρονών τώρα πρέπει να είναι, 35 χρονών, πες 38, νιώθουν ότι ανήκουν στο σχολείο αυτό, ότι δεν έχουν φύγει ποτέ. Και έρχονται στις πρόβες μας και νιώθουν ότι είναι το σχολείο τους. Και παρόλο που τέλειωσαν τη φοίτηση, έρχονται στο σχολείο με πολύ μεγάλη λαχτάρα και πολύ μεγάλη αγάπη και με χαμόγελο. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να εισπράξω κι εγώ, και νομίζω ότι αυτή η χαρά που νιώθουν είναι ένα δώρο πλέον και για αυτούς και για μας, για το σχολείο. Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός μουσικού σχολείου.
1: Κυρία Λουκάκη, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι ο χρόνος που μοιραστήκαμε ήταν πολύτιμος όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους όσους ήσαν συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή με την συχνότητα του τρίτου προγράμματος. Κυρίως ένα ταξίδι από έναν έμπειρο άνθρωπο, ο οποίος του έχουν εμπιστευτεί, μάλλον στα χέρια του, πολύτιμες παιδικές ψυχές, και ο οποίος καλείται να τις διαμορφώσει και να τις δώσει πίσω στην κοινωνία. Νομίζω ότι και μέσα από τη χοροδία και μέσα από τη μουσική έχουμε πολλά μαθήματα να εισπράξουμε, και μάλιστα από το Μουσικό Γυμνάσιο του Ηλίου, που όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα υψηλής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, αλλά και μεγάλης ευαισθησίας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ.

Σε αυτό το σημείο, μια ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την κυρία Ευαγγελία Λουκάκη, υπεύθυνη καθηγήτρια αλλά και χωράρχη στο Μουσικό Γυμνάσιο του Ηλίου, για όσα μας μετέφερε από την πολύ πλούσια εμπειρία της μέσα από την πολυετή διδασκαλία, αλλά και για τα πολύ όμορφα ακούσματα που μοιράστηκε μαζί μας από την πρόσφατη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Ίσως συντοχρόνου μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου με οποιαδήποτε αφορμή. Από την Ελευθερία Παπουτσάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Και στο πρόλογο, όπως ξέρετε, μια σύνοψη αυτών που θα ακούσουμε στο σημερινό δίωρο. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνιο Κάρλος Γκόμες και ο Ντανιέλ Ντελάγκε. Και ήταν μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή, 11 Ιουλίου, που έφυγε από τη ζωή ο Τζόρτζ Γκέρσουιν. Όσο για τις πρεμιέρες, σαν σήμερα ακούστηκε το περσικό εμβατήριο του Γιώχαν Στράους. Όμως, εκτός αυτών, έχουμε Τσίρερ, Μότσαρτ, Λάνερ, Φρανκ, Μπρουχ, Χάιντν, Μπελίνι, Μπετόβεν και μουσική της Κωνστάντσε Γκάιγκερ. Στο τέλος, δύο από τα άλλα. Η μουσική της ταινίας JFK, του John Williams, και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, για σόλο κιθάρα το Can't Take My Eyes Off You. Υπήρξε ο πρώτος Γάλλος μπαρόκ συνθέτης που χρησιμοποίησε την ιταλική μορφή κοντσέρτου. Ζωζέφ Μποντάν ντε Μπουαμορτιέ. Γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1689. Χρησιμοποίησε λοιπόν αυτήν την ιταλική μορφή κοντσέρτου στα 6 κοντσέρτα του για 5 φλάουτα με όπους 15, ένα έργο του 1727. Μεγάλο μέρος της μουσικής του είναι για το φλάουτο, για το οποίο έγραψε επίσης μια μέθοδο διδασκαλίας που σήμερα δεν την έχουμε βρει. Ο Μπουαμορτιέ και ο Ραμό έζησαν κι οι δυο στην εποχή του Ροκοκό, του Λουδοβίκου του 15ου, και υποστήριξαν τη γαλλική παράδοση συνθέτοντας μουσική που εκτιμήθηκε ευρέως. Ζωζέφ Μποντάν ντε Μπουαμορτιέ. Κοντσέρτο για βιολοντσέλο, βιολί ή φαγκότο, έργο του 1729 και όπους 26. Ακούμε την μουσικά αντίκουα της Κολονίας.

Δεκέμβριος του 1781. Ο μεγάλος δούκας της Ρωσίας, Παύλος Ρωμανόφ, και η γερμανικής καταγωγής σύζυγός του, Μαρία Φιοντόροβνα, επισκέφθηκαν τη Βιέννη και φιλοξενήθηκαν από τον αυτοκράτορα Ιωσήφ τον Πρώτο στο ανάκτορο Χόφμπουργκ. Η μουσικόφιλη δούκισσα, που είχε και εξαιρετικές επιδόσεις στο τσέμπαλο, γνώρισε τον Χάιντν, ο οποίος της παρέδωσε δύο μαθήματα μουσικής και ανήμερα τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς τον προσκάλεσε προσωπικά να παρουσιάσει έργα του σε μια συναυλία στο παλάτι, που αποτέλεσε το σημαντικότερο καλλιτεχνικό και κοσμικό γεγονός εκείνης της χρονιάς. 1781. Στη χριστουγεννιάτικη αυτή συναυλία, ο Χάιντν, που δεν θα έπαιζε ο ίδιος, με τέσσερις μουσικούς της ορχήστρας του πρίγκιπα Εστερχάζη, δύο βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο, παρουσίασε για πρώτη φορά μερικά από τα έξι κουαρτέτα εγχόρδων όπως 33, που επειδή τα αφιέρωσε στον Μεγάλο Δούκα και μετέπειτα Τσάρο Παύλο τον Πρώτο, έμειναν στην ιστορία με την επωνυμία Ρωσικά. Από αυτά τα έξι ρωσικά κουαρτέτα εγχόρδων με όπους 33 του Χάιντν, θα ακούσουμε το εισαγωγικό μέρος από το πρώτο, The Angels String Quartet.

Μια πολύ ωραία ιερή σύνθεση για χοροδία και ορχήστρα του Μότσαρτ. Veni Sancte Spiritus. Έλα Άγιο Πνεύμα. Την έγραψε στη Βιέννη το 1768 σε ηλικία 12 ετών. Το κείμενο είναι το αντίφωνο «Ad invocandum spiritum sanctum» για την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεκινά με τις ίδιες λέξεις «Veni Sancte Spiritus», αλλά συνεχίζεται διαφορετικά. Αυτό το έργο έχει Κέχελ 47 και το ακούμε από τους Collegium Instrumentale Bruggense.

Το 1809 ήταν μία δύσκολη χρονιά για τους Βιενέζους. Μέσα αυτούς και ο Μπετόβεν, γιατί ήταν η εποχή κατά την οποία αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουν από τη Βιέννη. Το 1809, επαναλαμβάνω, λόγω της επίθεσης του Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην πόλη. Και μάλιστα γι' αυτό είχε γράψει και την 26η από τις 32 σονάτες για πιάνο, που την επωνόμασε «Αποχαιρετισμό» ή «Απουσία και επιστροφή». Την ίδια εκείνη χρονιά, το 1809, ο Μπετόβεν είχε γράψει και την 25η σονάτα για πιάνο, με όπους 79, η οποία φέρει την επωνυμία «Ο Κούκος» ή αλλιώς «Σονατίνα». Και έχει τρία μέρη. Ακούμε το πρώτο από τον Μαουρίτσιο Πολίνη.

Η μουσική του σικελού συνθέτη Βιντσέντζο Μπελίνι, «La Sonnambula», «Η Υπνοβάτιδα», αλλά και γενικότερα η ατμόσφαιρα των έργων του, ιδιαιτέρως η μουσική αυτής της όπερας, είναι όπως και η εικόνα του. Τίποτα δεν βαραίνει αυτό το πορτρέτο, κανένα σύμβολο της ιστορίας, καμιά ρητορική διεκδίκηση, καμιά στάση κοινωνικού ή εθνικού υπαινιγμού, όπως θα συμβεί αργότερα με τα πορτρέτα του Βέρντι. Μόνον η μορφή κυριαρχεί. Η Σονάμπουλα έκανε πρεμιέρα στο Μιλάνο στις 6 Μαρτίου του 1831. Έχει δύο πράξεις και από την δεύτερη και την πρώτη εικόνα ακούμε την Μαρία Κάλλας, την ορχήστρα από τη Σκάλα του Μιλάνου και τον Τούλιο Σεραφίν που διευθύνει. Από ηχογράφηση του 1955.

Είναι γεγονός πως ο Γιώζεφ Λάνερ και ο Γιώχαν Στράους πατέρας ήταν επιφανείς βιολονίστες και έγραψαν μερικά από τα ωραιότερα βάλς όλων των εποχών, και όχι μόνο βάλς, και πόλκες και γκαλόπ και πολλά ακόμη. Ωστόσο, μετά από λίγο, οι δύο μουσικές ιδιοφυΐες άρχισαν να διαφωνούν, με αποτέλεσμα οι σύγχρονοί τους να χωριστούν σε δύο ομάδες, σε αυτούς που προτιμούσαν τον επίσημο χαρακτήρα των συνθέσεων του Στράους, του πρεσβύτερου, και εκείνων που υποκλίνονταν στην κομψότητα και την αυστηρότητα του μέτρου του Λάνερ. Γιώζεφ Λάνερ, Jägers Lust. Η επιθυμία του κυνηγού είναι ένα γκαλόπ με όπους 82 που το έγραψε το 1834. Ο Νικολάους Αρνονκούρ διευθύνει τη Φιλαρμονική της Βιέννης από την πρωτοχρονιάτικη του 2001.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1860, ο Άντων Μπρούκνερ αναζητούσε ήδη μια καλή επαγγελματική ευκαιρία που θα του έδινε τη δυνατότητα να εγκατασταθεί στη Βιέννη, φεύγοντας από το Λίντς όπου ζούσε. Ενώ εργαζόταν ακόμη ως οργανίστας στον καθεδρικό ναό του Λίντς, η πρώτη λειτουργία του παίχτηκε στο παρεκκλήσι της Αυστριακής Αυτοκρατορικής Αυλής της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Johann Herbeck. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που η μουσική του Μπρούκνερ ακούστηκε στην αυλή και η μεγάλη επιτυχία της οδήγησε ευλόγως στην παραγγελία και μίας ακόμη λειτουργίας. Η πρώτη λειτουργία του Άντων Μπρούκνερ έχει 6 μέρη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 20 Νοεμβρίου του 1864 και θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Κύριε» από την Elbphilharmonie του Αμβούργου.

Το έτος 1864 ήταν η εποχή κατά την οποία για ένατη φορά, από 12 συνολικά, ο Γιώχαν Στράους γιος έδινε συναυλίες στο Παυλόβσκ, το θέρετρο της Αγίας Πετρούπολης, για να διαφημιστεί και πάλι μια σιδηροδρομική εταιρεία. Ο ανταγωνισμός των σιδηροδρομικών εταιρεών ήταν από μεγάλος έως αθέμητος, από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Οι διευθύνοντες τέτοιες εταιρείες προσπαθούσαν να βρουν νέους τρόπους για την προβολή της δικής τους εταιρείας και να κερδίσουν έτσι το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα του επιβατικού κοινού. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προβολής συνέβαλε και ο Γιώχαν Στράους γιος με τις εμφανίσεις του και μάλιστα με αδρή αμοιβή. Αρχικά αυτό το Mars λεγόταν εμβατήριο του Περσικού στρατού. Σήμερα σε διάφορους καταλόγους ή δίσκους συναντάται ως Περσικό εμβατήριο με όπους 289. Το έργο αυτό, το Περσικό εμβατήριο, ακούστηκε και κατά την επίσημη υποδοχή του Σάχη της Περσίας, όταν αυτός επισκέφτηκε την Βιέννη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης της πόλης την Πρωτομαγιά του 1873 στο πάρκο Πράτερ. Φιλαρμονική της Βιέννης, Ρικάρντο Μούτι, Πρωτοχρονιά του 2000.

συνθέτης, οργανίστας και μέντορας πολλών σημαντικών συνθετών από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, ο Σεζάρ Φρανκ. Συνέθεσε το συμφωνικό ποίημα «Οι Αιωλίδες» από ένα ποίημα του διάσημου ποιητή Le Comte de Lille, εξέχοντος μέλους του καλλιτεχνικού κινήματος του Παρνασισμού. Το συμφωνικό αυτό ποίημα, υπενθυμίζω, είναι ένα ορχιστρικό έργο που συναρτάται με το περιεχόμενο ενός ποίηματος ή γενικότερα ενός λογοτεχνικού κειμένου, αναφέρεται με γλαφυρό τρόπο στις έξι κόρες του αρχαίου θεού του ανέμου, του Αιώλου, παρουσιάζοντάς τις, τις αιωλίδες, να χαϊδεύουν πεδιάδες και βουνά και να αφυπνίζουν τις δυνάμεις της άνοιξης με το τραγούδι τους. Οι αιωλίδες, το συμφωνικό ποίημα του Σεζάρ Φρανκ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 1877 σε συναυλία στο Παρίσι. Και εμείς τώρα το ακούμε από την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ. Διευθύνει ο Ολλανδός Willem van Otterloo.

Ήταν μία από τις λίγες γυναίκες συνθέτριες στα μέσα του 19ου αιώνα. Ένα κορίτσι θαύμα που ονομαζόταν Κονστάντσε Γκάιγκερ. Γεννημένη το 1835 και ήταν 10 χρόνια νεότερη από τον Γιώχαν Στράους γιο. Έγραψε για επετείους της αυτοκρατορικής οικογένειας στη Βιέννη και εμφανίστηκε στην παγκόσμια έκθεση της πόλης και έκτοτε ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πραγματικά πολλά να ανακαλύψουμε για την Κονστάντσε Γκάιγκερ και τη μουσική της. Ήδη έχουμε ακούσει αρκετά σε αυτήν την εκπομπή και θα ακούσουμε ακόμη ένα. Ένα λαϊκό βάλς, Volkswalzer, με όπους 22α. Είναι η Webern Συμφωνιέτα.

Και με αυτό το λαϊκό βάλς της αυστριακής Κονστάντσε Γκάιγκερ φτάσαμε περίπου στο μέσον της εκπομπής. Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ραδιόφωνο που ακούτε και μας ακούτε με πολλούς τρόπους. Απευθείας από ραδιόφωνο, μέσα από την τηλεόρασή σας, στο ραδιοφωνικό κανάλι Τρίτο, αλλά και με κάθε συσκευή που συνδέεται στο ίντερνετ, από την εφαρμογή και την ιστοσελίδα rteco.gr. Η μουσική τώρα θα μας ταξιδέψει στη Βραζιλία. Θέλω τώρα να σας θυμίσω το ποιος ήταν ο Βραζιλιάνος συνθέτης που διακρίθηκε ως ο πρώτος συνθέτης του νέου κόσμου, του οποίου το έργο έγινε αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ο Αντώνιο Κάρλος Γκόμες, επαναλαμβάνω Βραζιλιάνος, που γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1836. Ήταν ο μόνος μη Ευρωπαίος που σημείωσε επιτυχία ως συνθέτης όπερας στην Ιταλία, παρακαλώ, και μάλιστα τη χρυσή εποχή της όπερας, σύγχρονος του Βέρντι και του Πουτσίνη. Ο Αντώνιο Κάρλος Γκόμες το 1883, ήταν 46 ετών, ταξίδεψε στη Βραζιλία. Θα ακούσουμε ένα μέρος από την ιταλική όπερα σε τέσσερις πράξεις που έχει τον τίτλο «Φόσκα». Ο Αντώνιο Κάρλος Γκόμες, ο Βραζιλιάνος αυτοσυνθέτης, έδωσε την πρεμιέρα της στη Σκάλα του Μιλάνου στις 16 Φεβρουαρίου 1873 και ήταν μια αποτυχία λόγω μιας διαμάχης μεταξύ των φίλων του Μπελκάντο και των υποστηρικτών του Βαγνερικού δράματος. Ο Γκόμες την αναθεώρησε και η πρεμιέρα της νέας έκδοσης δόθηκε μετά από 5 χρόνια, επίσης στη Σκάλα του Μιλάνου, με επιτυχία. Από την όπερα «Φόσκα» του Αντώνιο Κάρλος Γκόμες και την τρίτη πράξη θα ακούσουμε μια άρια. Είναι ο Μεξικανός τενόρος Ρολάντο Βιασόν και η ορχήστρα Βέρντι του Μιλάνου.

Η σουίτα πάνω σε ρωσικά θέματα του Max Bruch βασίστηκε σε ένα έργο για βιολί και πιάνο που προέρχεται από ένα δημοφιλές ρωσικό τραγούδι. Το αρχικό μέρος εφαρμόζει την προτίμηση του Bruch για ψηλές φωνές σε ένα ιδιαιτέρως ωραίο σόλο για κορ αγγλέ. Η σουίτα πάνω σε ρωσικά θέματα γράφτηκε το 1903 και έχει 5 μέρη. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το 4ο βιβάτσε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου Kaiserslautern υπό τον Grzegorz Novak.

πρώτη-πρώτη συμφωνία του Άντωνιν Ντβόρζακ. Τη συνέθεσε στα 24 του χρόνια, το 1865, στην Πράγα. Αλλά η παρτιτούρα χάθηκε μετά από την υποβολή της σε ένα μουσικό διαγωνισμό της Λειψίας. Αρκετά χρόνια αργότερα αγοράστηκε σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο της Λειψίας από τον μετέπειτα διάσημο τσέχο οριενταλιστή Ρούντολφ Ντβόρζακ. Δεν έχει καμία σχέση, απλή συνεπωνυμία. Και το 1923 βρέθηκε σε ένα συρτάρι από τον γιο του Ρούντολφ, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα, το 1936, την παρουσίασε την πρώτη συμφωνία του Ντβόρζακ για πρώτη φορά στον Μπρουνό και εκδόθηκε με υπότιτλο «Οι καμπάνες του Σλόνιτσε». Η πρώτη αυτή συμφωνία του Ντβόρζακ ήταν το πρώτο μεγάλο έργο του, καθώς φιλοξενούμενος του θείου του στη βοημική πόλη Σλόνιτσε, 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πράγας, φίτησε σε γερμανόφωνο σχολείο, πήρε μαθήματα πιάνου, βιολιού και οργάνου και προσλήφθηκε στη χοροδία της Εκκλησίας. Και εκεί έζησε και τον πρώτο του εφηβικό έρωτα με την Τερίν Καλίμαν. Άντωνιν Ντβόρζακ, πρώτη συμφωνία. Το τρίτο μέρος Αλεγκρέτο από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας. Διευθύνει ο Στέφεν Γκουντζενχάουζερ.

θα σας μιλήσω τώρα για έναν Ολλανδό συνθέτη της ύστερης ρομαντικής περίοδου. Ο Ντανιέλ Ντε Λάγκε γεννήθηκε στο Ρότερνταμ στις 11 Ιουλίου του 1841, συνθέτης, τσελίστας, πιανίστας και δάσκαλος μουσικής. Μετά από την αποφύτισή του από το οδείο των Βρυξελών το 1858, όπου παρακολούθησε τσέλο και σύνθεση, ταξίδεψε στην Ανατολική Ευρώπη και δίδαξε βιολοντσέλο στο οδείο Λέμπεργκ, τώρα Λβίβ, για 2 χρόνια. Αλλά βρέθηκε και στο Παρίσι και εργάστηκε ως οργανίστας και διευθυντής χοροδίας. Πρώτη συμφωνία του Ντανιέλ Ντε Λάγκε, το φινάλε της, από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Μποέμια και τον Ντάγκλας Μπόστοκ.

Ακολουθεί μια γρήγορη πόλκα, μια πόλκα Σουνέλ, που έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Καρλ Μίχαελ Τσίρερ και τουλάχιστον στη Βιέννη εξίσου δημοφιλής με τα πιο διάσημα έργα του Γιώχαν Στράους Γιού. Η πόλκα Loslassen ήταν το αποκορύφωμα και ο τελευταίος χορός σε πολλές από τις μεγάλες χοροεσπερίδες της Βιέννης. Η κυριολεκτική μετάφραση της λέξης Loslassen είναι απελευθέρωση, αλλά χρησιμοποιείται γενικώς σε συναρπαστικές καταστάσεις και ίσως θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «πάμε, φύγαμε, εμπρός». Όπως και τα δημοφιλή έργα του Γιώχαν Στράους Γιού, η ζήτηση για διασκευές ήταν σχεδόν ακαριαία και μέσα σε λίγες εβδομάδες εμφανίστηκαν εκδοχές για κουαρτέτο εγχόρδων και τρίο με πιάνο. Σύντομα, η γρήγορη πόλκα Loslassen ακουγόταν στα καφέ και στα εστιατόρια της Βιέννης. Καρλ Μίχαελ Τσίρερ έχει όπους 386 και το έτος που γράφτηκε ήταν το 1887, ενώ εμείς την ακούμε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Λόριν Μάζελ.

Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, το 1937, ο George Gershwin ζούσε στο Hollywood και ασχολείται με τη μουσική του κινηματογράφου. Τους πρώτους μήνες ο Gershwin υπέφερε από έντονους πονοκεφάλους και παρουσίαζε προσωρινή απώλεια μνήμης. Έως το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου έχασε πολύ βάρος και δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς υποστήριξη. Στις αρχές Ιουλίου έπεσε σε κόμμα. Οι γιατροί διέγνωσαν όγκο στον εγκέφαλο. Ο πρόωρος θάνατος του ταλαντούχου συνθέτη στο Beverly Hills επήλθε δύο μέρες αργότερα, στις 11 Ιουλίου του 1937, λίγο πριν κλείσει τα 38 του χρόνια, και συντάραξε την αμερικανική κοινή γνώμη. Θα ακούσουμε τώρα ένα έργο του που τιτλοφορείται Second Rhapsody, δεύτερη ραψοδία ή αλλιώς Rhapsody in Rivets. Χαρακτηρίζεται συχνά ως πειραματικό έργο και είναι δείγμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των συνθέσεών του. Το έγραψε το 1931, στα 33 του χρόνια, και για τη σύνθεσή του αξιοποίησε υλικό που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα για τη μουσική της ταινίας Delicious. Μάλιστα αυτό είχε κάνει πρεμιέρα στη Βοστόνη από τη Συμφωνική της Πόλης που διεύθυνε ο Σεργέη Κουσεβίτσκι. Την δεύτερη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα του George Gershwin θα ακούσουμε από την ορχήστρα του Cleveland υπό τον Lorin Maazel.

Οι παλαιότεροι από εμάς θυμόμαστε ότι τη δεκαετία του 70 και την δεκαετία του 80 επικρατούσε η μουσική δίσκο. Δεν θα τη σχολιάσω εδώ, τη σχολίασε καλύτερα από εμένα ο Λουκιανός και Λαϊδόνης κάποτε. Όμως το τραγούδι αυτό που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, Can't Take My Eyes Off You ή αλλιώς I Love You Baby, χορεύτηκε παντού. Και λένε πως τα μελωδικά στοιχεία παρουσιάζουν ομοιότητα με αποσπάσματα από το αντάτζιο του Σπάρτακου και της Φρυγίας από τον Σπάρτακο του Αράμ Χατσατουριάν. Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι με την εκπομπή ετούτη? Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, εκτέλεση για σόλο κιθάρα από κάποιον Γιούνους, την οποία θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε εκείνη την παλιά εποχή από τα νιάτα μας.

θυμίζω πως πρωταγωνιστούσαν ο Κέβιν Κόστνερ, ο Τόμι Λι Τζόουνς, ο Τζακ Λέμον και ο Γουόλτερ Ματάου. Ακούμε το μουσικό θέμα της ταινίας JFK με ορχήστρα που διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Τζον Βουίλιαμς.

Και με τη μουσική του John Williams και την ταινία John Fitzgerald Kennedy, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας σαββατιάτικης εκπομπής. Πολλές ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και βεβαίως αύριο το πρωί, Κυριακή, θα είμαστε εδώ μαζί 8 με 10. Ήταν η εκπομπή «Κλασικά και άλλα» που επιμελήθηκε, παρουσίασε και ηχογράφησε ο Νίκος Κανελόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα.

0: και ξαναγυρίζω.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλείνοντας το προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς των εκπομπών, αναφέρθηκα στον Έλι Μιριάμ ντε Λαμπόρντ, στον οποίο αφιέρωσε το τρίτο κοντσέρτο του για πιάνο ο Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Έναν εξαιρετικό πιανίστα και κάπως παράξενο, αφού όταν έφυγε από τη Γαλλία για να πάει στο Λονδίνο, πήρε μαζί του τους 121 παπαγάλους του και τις δύο μαϊμούδες του. Ο Έλι Μιριάμ ντε Λαμπόρντ πιστεύεται ότι ήταν νόθος γιος του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Και αυτό δεν θα ήταν άξιο αναφοράς αν δεν καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και το έργο του πατέρα του, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, τον Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Αλκάν ήταν ένα παιδί θαύμα. Μπήκε στο οδείο του Παρισιού σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία και σπούδασε πιάνο και όργανο. Προκάλεσε αίσθηση όταν κέρδισε το υψηλότερο βραβείο για πιάνο στο οδείο του Παρισιού. Ήταν μόλις 11 ετών. Στα 14 του, του απονεμήθηκε και το αντίστοιχο βραβείο σύνθεσης. Έγινε γρήγορα διάσημος ως ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης πιανίστας. Μεγαλώνοντας, έγινε φίλος με τον Φρανς Λίστ, τη Ζορ Σαντ, τον Βίκτορ Ουγκό και πολύ στενός φίλος του Σοπέν. Έμοιαζε να ανοίγει ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα. Στα 25 του όμως συνέβη κάτι το οποίο φρέναρε εντελώς ξαφνικά την καριέρα του και άλλαξε τη ζωή του. Απομονώθηκε, έγινε πολύ εσωστρεφής και σταμάτησε εντελώς να δίνει συναυλίες. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη γέννηση του νόθου γιού του, του Έλι Μιριάμ ντε Λαμπόρντ. Δεν τον αναγνώρισε ποτέ, αλλά και δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ήταν γιος του. Ο Αλκάν επί 6 χρόνια αφοσιώθηκε στην ανατροφή του γιού του. Τον δίδαξε πιάνο και εκείνο το παιδάκι έμελε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη πιανίστα, με τις παραξενιές του. Όπως έλεγα νωρίτερα, είχε πάθος με τους παπαγάλους και όταν πέθανε ο Ζακόμπ, ένας αγαπημένος του παπαγάλος, ο πατέρας του, προφανώς για να τον παρηγορήσει, έγραψε μια χιουμοριστική δεκάλεπτη μουσική για τρία όμποε, φαγκότο και μεικτή χοροδία με τίτλο «Νεκρική πομπή για το θάνατο ενός παπαγάλου».

Ο Αλκάν, ακόμη και μετά από αυτή την περίοδο των 6 ετών της εκούσιας απομάκρυνσής του από τη μουσική ζωή του Παρισιού, συνέχισε να είναι απόμακρος και να εμφανίζεται στη σκηνή πολύ σπάνια. Και στις ελάχιστες αυτές εμφανίσεις του δεν έπαιζε πλέον δικά του έργα. Όταν κάποιος χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού του και ρωτούσε αν είναι μέσα ο κύριος Αλκάν, έπαιρνε με αποφασιστικό τρόπο την απάντηση «όχι». Και αν συνέχιζε, ρωτώντας πότε θα βρίσκεται στο σπίτι, η απάντηση που έπαιρνε ήταν «ποτέ». Και ξαφνικά η κατάσταση αντιστράφηκε. Άρχισε να δίνει συναυλίες και ρεσιτάλ 2 φορές την εβδομάδα. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Αλκάν αποφάσισε να βγει από την απομόνωσή του. Ο λόγος μπορεί να ήταν η εξελισσόμενη καριέρα του γιού του, ο οποίος παρεμπιπτόντος έπαιζε στα ρεσιτάλ του πολλά έργα του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς απουσίας του από τις συναυλίες, ο Αλκάν έγραψε κάποιες από τις πιο αξιόλογες συνθέσεις του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 15ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Το έργο δημοσιεύθηκε το 1857, αν και μάλλον γράφτηκε μερικά χρόνια νωρίτερα. Στην παρτιτούρα του πιάνου αναφέρονται σημεία ως τούτη ή σόλο, όμως τα μέρη των οργάνων της ορχήστρας τα παίζει το πιάνο. Μια πολύ προσεγμένη, λεπτομερής δουλειά, με πλούσιες πυκνές υφές και αρμονίες, με το πιάνο να αποδίδει τον ηχητικό κόσμο μιας ολοκλήρης ορχήστρας. Και όπως είναι αυτονόητο, ο πιανίστας δεν παίρνει ανάσα, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τον ερμηνευτή τεράστια σωματική αντοχή και πνευματική δύναμη. Το έργο είναι σε 3 μέρη, 121 σελίδες, διαρκεί περίπου 50 λεπτά και παρά τη μεγάλη διάρκεια κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Το πρώτο μέρος είναι το μεγαλύτερο, διαρκεί σχεδόν μισή ώρα. Τα πρώτα μέτρα που εμφανίζουν το πρώτο θέμα φέρουν την ένδειξη quasi trombe, σαν τρομπέτες. Τέτοιες ενδείξεις εμφανίζονται σε ολόκληρη την παρτιτούρα για να υποδείξουν το όργανο της ορχήστρας που μιμείται, που αποδίδει ο πιανίστας. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μεταδώσουμε σήμερα είναι πολύ βραβευμένη, με εξαιρετικές κριτικές. Είναι η δεύτερη φορά που ηχογράφησε αυτό το έργο ο ίδιος πιανίστας. Η πρώτη ήταν το 1992 και η δεύτερη το 2006. Ακόμη καλύτερη. Το στούντιο που επιλέχθηκε είναι ένας μεγάλος ανακαινισμένος αχυρώνας στην Αγγλία, με ξύλινο δάπεδο και θολωτή οροφή, μέσα σε ένα κτήμα 7 στρεμάτων, στην ήσυχη γαλήνια ύπεθρο του Σάφοκ. Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, κονσέρτο για σόλο πιάνο, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Ανδρέα Μελέν. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Ασάι. Νικόλας Βιβλιάκης, από το 3ο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Assai από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Αντρέα Μελέν σε ηχογράφηση του 2006. Το δεύτερο μέρος είναι βαθιά συγκινητικό, πένθυμο σε κάποια σημεία και πολύ εκφραστικό. Adagium.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Adagio, από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Ανδρέα Μιλέν από ηχογράφηση που έγινε στην Αγγλία το 2006. Το τελευταίο μέρος του έργου φέρει την ένδειξη Allegretto alla Barbaresca. Μέσα σε αυτό το μέρος, σε δύο σελίδες της παρτιτούρας, περνούν μουσικές ιδέες από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αίγυπτο και τη Γαλλία. Και αυτό που ακολουθεί είναι από τα πιο συναρπαστικά και απαιτητικά μέρη που γράφτηκαν για πιάνο, οδηγώντας το φινάλε σε μια χιονοστιβάδα. Allegretto alla Barbaresca. Τρίτο και τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν.

0: Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 15ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Αντρέ Αμπλέν, από πολυβραβευμένη ηχογράφηση «Ερμηνεία» του 2006. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Αυτό που κάνει τη μουσική του Αλκάν τόσο θελκτική για τους ακροατές δεν είναι μόνο η συναρπαστική δεξιοτεχνία της γραφής για πιάνο, ούτε ο εντυπωσιακός, έξυπνος τρόπος της δόμησης των έργων του. Αυτό που αγγίζει βαθιά τους ακροατές είναι το πάθος της μουσικής του, αποτέλεσμα και της προσωπικότητάς του, με τα πάνω και τα κάτω της διαθεσής του, με το χιούμορ και το μισανθρωπισμό. Υπάρχουν μόνο δύο εικόνες του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Ένα πορτρέτο του όταν ήταν γύρω στα 40 και άλλη μία που τον δείχνει με γυρισμένη την πλάτη, κρατώντας μια ομπρέλα. Ο Αλκάν δεν παντρεύτηκε ποτέ και τα τελευταία χρόνια της ζωής του η μοναξιά του προκάλεσε μεγάλη θλίψη και απόγνωση. Πέθανε μόνος το 1888 σε ηλικία 74 ετών. Η αιτία του θανάτου του είναι ένα από τα πιο παράδοξα γεγονότα στην ιστορία της κλασικής μουσικής. Λέγεται ότι σκοτώθηκε στο σπίτι του, στο Παρίσι, όταν ανατράπηκε η βιβλιοθήκη τη στιγμή που προσπαθούσε να φτάσει ένα βιβλίο στα ψηλά ράφια. Εκτός από τους στενούς συγγενείς του, μόνο 4 άλλοι άνθρωποι ήταν στην κηδεία του. Έζησε σχεδόν 40 χρόνια περισσότερα από τον πιο στενό φίλο του, τον Φρεντερίκ Σοπέν, στον οποίο θα είναι αφιερωμένο το επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός

0: γνωστό που ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

με τον Τζον Ρόδερικ Μακδόναλτ στην τροπέτα και τον Μάρτιν Στέφαν στο εκκλησιαστικό όργανο, ξεκινήσαμε με μουσική του Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν. Γεμό, εύθυμα είναι η οδηγία του για αυτή τη μελωδία για τρομπέτα, εδώ με εκκλησιαστικό όργανο που όσο λίγο διαρκεί τόσο μπερδεμένη είναι η ιστορία της. Πότε εμφανίζεται μόνη της και χρονολογείται στο 1720 ή στο 1716, άλλοτε ως μεσαίο μέρος μιας μεγαλύτερης έρτε τρομπέτ da capo, μεταγραφή από μέρος παρτίτας της συλλογής του μικρής μουσικής και ίσως είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μουσική που παίχθηκε σίγουρα περισσότερες από μία φορές στην εκκλησία, μικρός εναρκτήριος εύθυμος και δοξαστικός χαιρετισμός και λόγω της χρήσης της τρομπέτας πιθανότατα σε μέρες γιορτινές. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Η εύθυμη μελωδία τρομπέτας του Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν είναι η εισαγωγή μας στη σημερινή διαδρομή στις αίθουσές του, από έργο σε έργο, σε επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στο Λονδίνο του 1756 ήρθαμε για μουσική οργανίστα εκκλησίας της πόλης, για την πρώτη από 10 αντίστοιχες συνθέσεις που κερδίζουν στον 46χρονο συνθέτη, παρόλο που έχει αρχίσει να χάνει την ακοή του, τη θέση του Master του αρχιμουσικού of King's Music, της μουσικής του βασιλιά. Θα ακούσουμε μια συμφωνία της εποχής, ορχιστρική μουσική σε στυλ ιταλικής ουβερτούρας με τρία μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο, που φαίνεται πως σχεδιάζεται και πρωτοπαίζεται ως εισαγωγή σε οδή για το νέο έτος και λίγο αργότερα ως εισαγωγή θεατρικής παράστασης που ανεβαίνει σε θεατρική σκηνή έξω από το Λονδίνο. William Boyce, συμφωνία αριθμός 1 σε σύφεση μείζωνα, με τρία μέρη, αλέγκρο, Moderato e Dolce, Allegro, με την ορχήστρα The English Concert σε διεύθυνση του Trevor Pinnock.

Βρισκόμαστε τώρα στη Βιέννη του 1791 για τραγούδι από γερμανικού τύπου Singspiel με διαλόγους θεατρικούς και μουσική, άριες και τραγούδια. Το έργο δεν απευθύνεται στο βασιλιά την αυλή του ή ευγενής, δημιουργείται για εμπορικό λαϊκό θέατρο των προαστίων. Ο Wolfgang συνεργάζεται με τον πολυσχηδή μάνατζερ του θεάτρου, Emanuel C. Kannender, ο οποίος γράφει και το λιμπρέτο του έργου. Μια φανταστική ιστορία που μάλλον δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, δημιούργησε το μύθο της για πολλούς λόγους και για τους συμβολισμούς της. Είναι μια ιστορία που τα έχει όλα: μαγικές δυνάμεις, πρίγκιπες, πριγκίπισες, ιστορία αγάπης, εντυπωσιακές άριες, με τη Βασίλισσα της Νύχτας να τραγουδάει ως την πιο εντυπωσιακή, αλλά και τραγούδια λαϊκότροπα. Το έργο γίνεται αμέσως δημοφιλές και παίζεται για περισσότερο από 2 μήνες, που είναι και οι 2 τελευταίοι της ζωής του συνθέτη. 235 χρόνια μετά είναι ίσως στους 10 πιο γνωστούς τίτλους έργων του είδους στο ευρύ κοινό. Και ο χαριτωμένος ήρωας κυνηγός πουλιών Παπαγγένου, πάντα νέος και εύθυμος, έχοντας πιει και ένα ποτηράκι κρασί, ακόμα τραγουδά μια φιλενάδα ή μια γλυκιά σύζυγο, αυτό λαχταρά ο Παπαγγένου. Θα ήταν ευδαιμονία για μένα. Τότε το να πίνω και να τρώω θα ήταν πιο νόστιμο. Θα μπορούσα να συγκριθώ με πρίγκιπες, να χαίρομαι τη ζωή σαν σοφός και να είμαι στα Ηλίσια. Μια φιλενάδα ή μια γυναίκα, αυτό λαχταρά ο Παπαγγένου. Αν κανένας δεν μου δώσει αγάπη, τότε η φλόγα θα με καταβροχθήσει. Αλλά αν τα χείλη μιας γυναίκας με φιλήσουν, τότε θα γίνω αμέσως καλά. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht, Παπαγγένο sich. Άρια του Παπαγγένου από τη δεύτερη πράξη της όπερας, Singspiel, ο μαγικός αυλός, του Wolfgang Amadeus Mozart, με τον Christian Geraher, την Freiburger Baroque Orchester, σε διεύθυνση του Gottfried von der Goltz.

Ήρθαμε στο Braunschweig της Γερμανίας, την περίοδο 1851-1852, για μουσική ενός δημιουργού που ζει το ταξίδι της ζωής με φωτιά και πάθος. Βρυξέλλες, Βερολίνο, Βαρσοβία, Παρίσι, με διάφορους ενδιάμεσους σταθμούς, 4 γάμοι, εμφανίζεται ως πιανίστας και συνθέτει όπως ζει, δηλαδή δίνει στη μουσική τη μορφή που θέλει και φαντάζεται. Εμείς θα ακούσουμε μουσική συμφωνική από έργο με 4 μέρη που δεν είναι συμφωνία, γιατί η ορχήστρα έχει συμπροταγωνιστεί το πιάνο, αλλά δεν είναι ούτε κονσέρτο για σόλο πιάνο και ορχήστρα. Θα ακούσουμε μουσική του Henry Littolff ή Henri Littolff, το δεύτερο μέρος Scherzo Presto, από το συμφωνικό κονσέρτο, κονσέρ συμφωνικά αριθμός 4 σερέ, Ελάσσονα, όπους 102. Με τη Yu Ya Wang στο πιάνο, τη San Francisco Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas.

Ξύπνα ομορφιά της καρδιάς μου, ακριβή αγάπη. Ακούω μια γλυκιά μελωδία από τα μικρά πουλιά του δάσους. Τα ακούω να κελαϊδούν τόσο γλυκά που φαντάζομαι πως βλέπω το φως της μέρας να ξεχύνεται από την ανατολή. Ακούω τους πετινούς να λαλούν και αισθάνομαι τη μέρα που έρχεται. Η κυρά Αηδώνα μας τραγουδά μια γλυκιά μελωδία με το τραγούδι της να προμηνύει τη μέρα. Ο ουρανός αλλάζει χρώμα από λευκό σε γαλάζιο. Τα σύννεφα αλλάζουν χρώμα από μαύρο σε γκρι. Η αυγή σβήνει. Ξύπνα αγάπη μου και λύτρωσέ με. Η μέρα πλησιάζει σιωπηλά. Ευλογημένη η μέρα και η ώρα που γεννήθηκες. Και ο Θεός σας ευλογεί τα κόκκινα χείλη σου που διάλεξα για δικά μου. Καμιά πιο ακριβή αγάπη δεν θα μπορούσε να γίνει δική μου. Φρόντισε να μην πάει χαμένη η αγάπη μου. Εσύ είσαι η παρηγοριά μου πάνω στη γη. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού λαϊκής παράδοσης μας φέρουν στο Αμβούργο στη δεκαετία που ξεκινά το 1860, όταν γίνονται τραγούδια για μεικτή χοροδία. Ξύπνα ομορφιά της καρδιάς μου. Wach auf, mein Herzens schöne, του Johannes Brahms. Δεύτερο τραγούδι από τη συλλογή 16 Deutsche Volkslieder, 16 γερμανικά λαϊκά τραγούδια για μεικτή χοροδία, με την χοροδία Concertchor Darmstadt σε διεύθυνση του Wolfgang Zeilinger.

Ξαναστεκόμαστε στη Βιέννη, περίοδο του 1892-1893, για έναν από 6 χορούς για πιάνο 22χρονου συνθέτη που ενώνει σε μουσική του σαλονιού την αγάπη των Βιενέζων για το βάλς, υπενθυμίζοντας την προέλευσή του από το λαϊκό Λάντλερ, Αλεξάνδερ φον Τσεμλίνσκι. Από τη συλλογή χορών για πιάνο όπως ένα Λάντλισε Τάντσε, χορός τέταρτος, Sehr schnell und leicht, πολύ γρήγορα και ελαφρά, με τον Εμμανουέλε Τορκουάτι.

Επόμενος προορισμός στο Παρίσι του 1898 για ένα βάλς ανέμελο και ενοχελικό με νότες για πιάνο που μπήκε στις σελίδες της εφημερίδας Φιγκαρό, δώρο για τους αναγνώστες, για τη διασκέδαση της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων στο σπίτι. Ο συνθέτης το παίζει πρώτη φορά στο κοινό το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στη Βραζιλία. Camille Saint-Saëns, Vals Nonchalante, με τον Bertrand Chamaillou.

Κατευθυνόμαστε στη Φλωρεντία του 1901 για ένα βάλς που χορεύεται μόνο από τέσσερα χέρια. Μία από τις πρώτες συνθέσεις που γράφει εδώ στη διάρκεια ιαματικού ταξιδιού αναζωογόνησης, επανεκκίνησης, έπειτα από μια σοβαρή πολυετή κατάθλιψη και αποχή από την καλλιτεχνική δημιουργία. Συνθέτει μουσική που μοιράζεται και παίζει αμέσως με τον ξάδερφό του σε συναυλία. Θα ακούσουμε το βάλς από την σουίτα για δύο πιάνα, αριθμός 2, όπως 17, του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με τον Ντανιήλ Τρίφωνοφ και τον Σεργέη Μπαρμπαγιάν.

Και πάλι στο Παρίσι, τώρα στο 1966, για ανάλαφρη επίδειξη δεξιοτεχνίας, ακροβατικών σολιστικού οργάνου με γραφή νεοκλασική σε μορφή κοντσέρτου για φλάουτο και ορχήστρα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος πρέστο από το κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα του Jean Francais. Με τον Wolfgang Schulz στο φλάουτο, τους μουσικούς της ορχήστρας The Haydn Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Ola Rudner.

Με ρυθμό και λέξεις τραγουδιού της γαλλόφωνης λαϊκής παράδοσης του Καναδά, ο χωρικός, η γυναίκα του, το παιδί της, ο σκύλος του παιδιού της, η ουρά του σκύλου και η άκρη της ουράς του πηγαίνουν από το χωριό του Βορρά Σαν Μπάρμπ στο Μοντρεάλ. Μαζί τους και εμείς το 2016. Σε μόλις 56 δευτερόλεπτα με το φωνητικό σύνολο «Τενέμπρε», σε διασκευή του Bob Chilcott, θα πάμε στο Μοντρεάλ μαζί με τον χωρικό του Σαν Μπάρμπ. L'habitant de Saint-Barbe.

morning up. Hey! Και από το Μοντρεάλ του Καναδά για τον τελευταίο προορισμό μας για σήμερα ταξιδεύουμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας του 2001. Για το ρυθμικό, ζωντανό τελευταίο μέρος ενός σύγχρονου κονσέρτου για πιάνο που δεν γυρίζει την πλάτη του σε καμία παράδοση και σε κανένα είδος όπως και η δημιουργός του. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Fourth Movement, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 της Έλενα Κάτς Τσέρνιν με τον Ιαν Μάνρο στο πιάνο, την Tasmanian Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Όλα Ρούντνερ.

0: τους ήχους του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα της Έλενα Κάτς Τσέρνιν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 2001, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ως την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

6 χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιάνης.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας σε έναν από τους πιο πετυχημένους σύγχρονους Ισπανούς συνθέτες, τον Λορένσο Παλόμο, 10 Μαρτίου 1938, 13 Απριλίου 2024. Λίγο μετά τη γέννησή του στην Ciudad Real της Καστήλης, η οικογένειά του μετακόμισε στην Κόρδοβα. Εκεί πέρασε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του, γνωρίζοντας έτσι από πρώτο χέρι τη φύση, το συνέστημα και το πάθος της ανδαλουσιάνικης ζωής και μουσικής. Στις περισσότερες από τις συνθέσεις του είναι εμφανείς οι επιρροές από αυτά ακριβώς τα τσιγκάνικα, εβραϊκά και αραβικά στοιχεία. Το ασυνήθιστο μουσικό ταλέντο του το ανακάλυψε σε πολύ μικρή ηλικία. Ήταν μόλις 12 ετών όταν έγραψε τα πρώτα του έργα για πιάνο, τα πρώτα του τραγούδια και τις πρώτες του χοροδιακές συνθέσεις. Πριν όμως συνεχίσουμε με περισσότερα χρήσιμα στοιχεία για την ζωή και το έργο του Παλόμου, ας περάσουμε σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κιθαριστικά έργα του, ένα εξαιρετικό έργο για κιθάρα και ορχήστρα που έκανε πρεμιέρα το 1996 και έκτοτε έχει παιχθεί πάντα με τεράστια επιτυχία πάνω από 100 φορές σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι την Κούβα και την Ιαπωνία. Μιλάμε βέβαια για τα Νυχτερινά της Ανδαλουσίας, έργο που γράφτηκε κατά παραγγελία του σπουδαίου κιθαριστή Πέπε Ρομέρο, ο οποίος και το παρουσίασε για πρώτη φορά στο Βερολίνο στις 27 Ιανουαρίου του 1996 μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό την διεύθυνση του Ραφαέλ Φρίμπεκ δε Μπουργός. 4 χρόνια αργότερα, ο ίδιος κιθαριστής και ο ίδιος μαέστρος, με διαφορετική τώρα ορχήστρα, τη Βασιλική Συμφωνική της Σεβίλης, μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν για πρώτη φορά το έργο, αυτήν την υπέροχη σουίτα κονσερτάντε για κιθάρα και ορχήστρα. Ιδού λοιπόν αμέσως τα δύο πρώτα μέρη. Ξεκινάμε με την γεμάτη χαρά πρόποση στη νύχτα, πριν τη Σαλανότσε, την Ανδαλουσιάνικη ασφαλώς, για να συνεχίσουμε με το θαμπό χαμόγελο ενός αστεριού, «Sonrisa truncada de una estrella». Ποιητικά δραματικό μέρος. Μια βραδιά, κάτω από τον έναστρο ουρανό, η ζωή ενός γενναίου άνδρα γίνεται κομμάτια σαν ένα αστέρι που χαμογελά και πέφτει. Σαν μέσα σε ένα φοβερό όνειρο, ώρα για φιέστα. 5 η ώρα, 5.

πρόποση στη νύχτα και το θαμπό χαμόγελο ενός αστεριού. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα από τα έξι εν συνολομέρη του έργου «Νυχτερινά της Ανδαλουσίας». Ένα κονσέρτο ή μάλλον μια μεγάλη σουίτα κονσερτάντε για κιθάρα και ορχήστρα που έγραψε για τον Πέπε Ρομέρο ο Ισπανός Λορένσο Παλόμο 1938-2024 με τον ίδιο εδώ τον Ρομέρο σολί στην κιθάρα στην πρώτη αυτή παγκόσμια ηχογράφηση του έργου στις 29 Αυγούστου του 2000 και τον Ραφαέλ Φρίμπεκ Ντεμπούργος στη διεύθυνση της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Σεβίλης. Ένα υπέροχο έργο του 1996 επηρεασμένο από τα ηχοχρώματα της Ανδαλουσίας και την ποίηση του Χουάν Ραμόν Χιμένεθ. Για παράδειγμα, το τρίτο μέρος του έργου με τίτλο «Danza de Maria Luna» είναι εμπνευσμένο από την «Niña de Blanco» μέσα από την Ανδαλουσιάνικη Άνοιξη του Χιμένεθ. Δίνεται στα λευκά και χορεύει για τον αγαπημένο της, ελπίζοντας ότι θα τον σαγηνεύσει να χορέψει μαζί της. Η μουσική εδώ εξερευνά τις βαθιές ρίζες του φλαμέγκο, ενσωματώνοντας αραβικά μελίσματα και στοιχεία εβραϊκής προέλευσης. Και τα έξι πάντως μέρη του έργου του Παλόμο είναι έντονα ποτισμένα από την παράδοση του φλαμένκο, με τον συνθέτη να εμπλουτίζει έτσι το σύγχρονο ρεπερτόριο της κιθάρας με μια μεγάλη πρωτότυπη εφευρετική και γεμάτη χρώματα βαθιά συναισθηματική σύνθεση. Ο Παλόμο δείχνει εδώ την μεγάλη του τέχνη στην ειδική γραφή για ομάδες οργάνων. Αν και χρησιμοποιεί μια μεγάλη ορχήστρα με ξύλινα πνευστά, με 4 γαλλικά κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και πάρα πολλά κρουστά, ο συνθέτης έχει λύσει το πρόβλημα της ισορροπίας ανάμεσα στην ορχήστρα και την κιθάρα. Η ορχήστρα ακούγεται συχνά βέβαια τούτη, αλλά ο ήχος της σταδιακά μειώνεται για να δώσει τον λόγο στην κιθάρα. Αντιστρόφως, στα περάσματα για σόλο κιθάρα, τα άλλα όργανα και τα ορχιστρικά τμήματα προστίθενται σταδιακά, καθιστώντας έτσι ικανή τη μετάβαση από τον διάλογο της κιθάρας με τα ξύλινα πνευστά, τα έγχορδα ή τα κρουστά, στις πλήρεις ορχιστρικές εκρήξεις με τον πιο φυσικό τρόπο. Απόϊχοι ισπανικών λαϊκών μελωδιών, ρυθμοί των ανδαλουσιάνικων τραγουδιών και χωρών, λυρισμός και φωτεινότητα είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού έργου. Ας απολαύσουμε όμως αμέσως το μεγάλο τρίτο μέρος του, ο χορός της Μαρία Λούνα, και τα ξαναλέμε αμέσως μετά.

Από ηχογράφηση του 2000, ο Πέπε Ρομέρο ερμήνευσε στην κιθάρα με τη βοήθεια της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Σεβίλης και του Ραφαέλ Φρίμπεκ ντε Μπούργος, το τρίτο μέρος, Danza de Maria Luna, από τα νυχτερινά της Ανδαλουσίας που συνέθεσε γι' αυτόν ο Ισπανός Λορένσο Παλόμο. Ο Παλόμο που έγινε φίλος με την μεγάλη κιθαριστική οικογένεια των Ρομέρος στα 5 χρόνια, το 1976 στο 1981, που έζησε στο Σαν Διέγο της Καλιφόρνιας. Ο κύκλος τραγουδιών του, Μιχαρδίν Σολιτάριο, για φωνή και κιθάρα, πάνω σε κείμενα του πατέρα, Θελεδόνιο Ρομέρο, ηχογραφήθηκε το 2008 και παρουσιάστηκε το 2009 στο Φεστιβάλ της Κόρδοβας από τον Πέπε Ρομέρο και την Μαρία Μπαϊό. Στις 14 Ιουνίου τώρα το 2001, ο Παλόμο σημείωσε άλλη μια μεγάλη επιτυχία με την παγκόσμια πρεμιέρα του κονσέρτου Cienfuegos για 4 κιθάρες και ορχήστρα. Το έργο φυσικά ερμηνεύτηκε και ηχογραφήθηκε την επόμενη μέρα από το κουαρτέτο της οικογένειας των Ρομέρος, έργο γραμμένο στη μνήμη του Θελεδόνιο Ρομέρο, ο οποίος ως γνωστόν γεννήθηκε στην περιοχή Cienfuegos της Κούβας πριν η οικογένειά του επιστρέψει στην Ισπανία και εν τέλει βέβαια αργότερα το 1957 ο ίδιος ο Θελεδόνιο και τα παιδιά του να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Τα δύο αυτά υπέροχα έργα θα τα απολαύσουμε στις επόμενες αφιερωμένες στον Παλόμο εκπομπές μας, για να περάσουμε τώρα και στα υπόλοιπα 3 μέρη του έργου Νυχτερινά της Ανδαλουσίας. Πρώτα την Ράφαγα, Ρυπίανέ μου, μέσα στις νύχτες στη Σιγαλιά, κατόπιν το νυχτερινό της Κόρδοβας, με την κιθάρα να ρίχνει σταγόνες δροσιάς πάνω στις πορτοκαλιές και τα γιασεμιά, και τέλος το El Tablao, την περίφημη σκηνή Φλαμέγκο, δηλαδή εκεί όπου στις γειτονιές της Κόρδοβας ο Παλόμο λάτρεψε την ελεύθερη φύση του Φλαμέγκο. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι στην πρεμιέρα του έργου το 1996 στο Βερολίνο το κοινό ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ανάγκασε τους συντελεστές να επαναλάβουν ολόκληρο το 5ο μέρος του έργου, Νυχτερινό της Κόρδοβας. Κάτι βέβαια απολύτως κατανοητό και δικαιολογημένο, αφού η ομορφιά αυτού του σαγηνευτικού μέρους στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή.

Αυτά ήταν τα τρία τελευταία μέρη από το κονσέρτο, ή καλύτερα σουίτα κονσερτάντε για κιθάρα και ορχήστρα, νυχτερινά της Ανδαλουσίας, που συνέθεσε το 1996 ο Ισπανός Λορένσο Παλόμο, ειδικά για τον σολίστεδο σε αυτή την ηχογράφηση του 2000, Πέπε Ρομέρο. Ο Ραφαέλ Φρίμπεκ ντε Μπούργος διεύθυνε την Βασιλική Συμφωνική Ορχήστρα της Σεβίλης σε ένα σπουδαίο κιθαριστικό έργο που σημειώνει τεράστια επιτυχία όπου και όταν το παρουσιάζει ο Πέπε Ρομέρο, αλλά και άλλοι πλέον κιθαριστές. Ένας ποικιλόχρωμος κήπος μουσικών απολαύσεων, περιεκτικός και μελωδικός, γεμάτος συναισθηματικές αντιθέσεις από έναν συνθέτη που γνώρισε την πρώτη του κολοσιαία επιτυχία, ενέτη 1980, με το μπαλέτο του «La Leyenda del Monte Bangai». Ενώ πασίγνωστη επίσης είναι και η κύκλη του τραγουδιών για φωνή και ορχήστρα, γραμμένη κυρίως για την διάσημη Montserrat Caballé. Τα έργα του έχουν ερμηνευτεί από σημαντικούς καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 συνθέσεις για πιάνο, για φωνή με διάφορους ορχιστρικούς συνδυασμούς, για χοροδία, για ορχήστρα και φυσικά για κιθάρα, ενώ ο ίδιος έχει συνεργαστεί με διάσημους σολίστες και τραγουδιστές όπως ο Αλέξης Βάισενμπεργκ, η Μόνσερατ Καμπαγιέ, ο Πλάθιδο Δομίνγκο, ο Φράνκο Κορέλι και βέβαια με τον Πέπε Ρομέρο και τους άλλους κιθαριστές της οικογένειας των Ρομέρος. Ας ολοκληρώσουμε όμως το σημερινό πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Παλόμο με ένα πασίγνωστο έργο του συμπατριώτη του Ισαάκ Αλμπένιθ. Έργο που εξυμνεί τις χάρες και τις χαρές της Κόρδοβας, της πόλης δηλαδή, όπου έζησε τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του ο Παλόμο. Ιδού λοιπόν η Κόρδοβα, το τέταρτο από τα Κάντος δε Εσπάνια, έργο 232 του Αλμπένιθ, εδώ φυσικά σε μεταγραφή για σόλο κιθάρα και ερμηνεία από τον Πέπε Ρομέρο.

0: Από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1985, ο Πεπερομέρο ερμήνευσε έξοχα, σε δική του μεταγραφή, την Κόρδοβα, το τέταρτο δηλαδή από τα πέντε Κάντος δε Εσπάνια, που έγραψε για το πιάνο ο Ισαάκ Αλμπένιθ από το 1891 ως το 1894, έχοντας κατά νου μάλλον την κιθάρα. Στην χαρακτηριστική συνοδεία της κύριας μελωδίας, ο συνθέτης προσπάθησε να μιμηθεί τον ήχο της μαυριτανικής κιθάρας. Κόρδοβα του Αλμπένιθ λοιπόν, εδώ με τον Πέπε Ρομέρο να κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο το σημερινό πρώτο μέρος του αφιερώματος στον Λορένσο Παλόμο. 10 Μαρτίου 1938, 13 Απριλίου 2024. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Τάσος Μπακασιέτες, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
2: Το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας με τον κύριο Ανδρέα Μαζαράκη σήμερα, που είναι για μένα όσο απρόβλεπτος
1: και για σας.
2: Αποφάσισα να τον αφήσω να ξεδιπλώσει ελεύθερο στις απόψεις του και ως εκ τούτου ενδέχεται κάποιες φορές να προσκρούουν με τις δικές σας. Σκεφτείτε όμως πόσο δρόμο διανύσαμε πριν κερδίσουμε αυτό το δώρο του ελευθερού λόγου. Χωρίς χρονοτριβή,

0: Ανδρέας Μαζαράκης. Μέρος δεύτερο.
1: Καλώς ήρθατε για δεύτερη φορά στο Τιμή Σένεκεν, κύριε Ανδρέα Μαζαράκη.
2: Καλώς σε βρήκα για πρώτη φορά. Γιατί κάθε φορά που ανταμώνουμε είναι πρώτη φορά.
1: Σας ευχαριστώ. Εκπροσωπείτε, κύριε Μαζαράκη, με τον δημόσιο λόγο σας μία γενιά. Τη γενιά που γαλούχησε και εσάς, που την έχουν κατηγορήσει για πολλά. Και εγώ να σας πω προσωπικά, βλέπω αυτή την τεθλασμένη πορεία των συνομιλίκων σας με τα σπράδια του ματιού μου. Λίγο πονηρούτσικη, λίγο αρπακτική και λίγο κρυμμένη πίσω από το δάχτυλό της. Εσείς πού βρίσκεστε σε όλο αυτό? Τι ήταν τότε τα όνειρά σας?
2: Τα όνειρά μας ήταν ένας διαρκής εφιάλτης, γιατί ποτέ δεν είδαμε απέναντί μας τον εαυτό μας. Κρυφτήκαμε πίσω από ό,τι μας βόλευε. Δεν γνωρίσαμε την αγωνία των πατεράδων που περάσαν από καταστροφές, κατοχές, τραγικούς εμφύλιους πολέμους, όλα εκείνα τα οποία αλλοιώνουν και καταστρέφουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Βρεθήκαμε στην είσοδο του πολέματος. Αποτέλεσμα, πολλές μας ενέργειες να κρατάνε μέσα τους το στοιχείο μιας διαμαρτυρίας, η οποία γινόταν για να γίνει. Στην ουσία δεν έλειψαν εκείνα τα οποία σε οδηγούν σε ρήξεις, και που αυτά είναι ανάγκες ζωής, οι οποίες καθορίζουν κιόλας τη στάση ζωής σου. Ούτε καν ιδεολογήματα, τα οποία χρειάζονται ανάλογο περιβάλλον για να φουντώσουν. Περίοδος κατοχής, ιδανικό κομμάτι για εκείνους οι οποίοι ονειρευόντουσαν δικούς τους κοινωνικούς παραδείσους. Δεν είχαν να χάσουν τίποτα. Στο καιρό μας η κατανάλωση είχε χτυπήσει την πόρτα. Ζούσαμε σε εποχή πολέματος. Αντιδρούσαμε για να αντιδράσουμε. Και μέσα σε αυτό το μύθευμα βολευτήκαμε και κρεμάσαμε πάνω μας λογιών-λογιών παράσημα, τα οποία τα κάναμε και βίσμα ζωής. Αργότερα η ιδιότητα του γιαλατζή επαναστάτη αποτέλεσε το ασφαλέστερο κλειδί για μια καριέρα βολέματος. Μεγάλη ιστορία το παραμύθι που κουβάλαγες. Σου άνοιγε πόρτες, σου δημιουργούσε προϋποθέσεις ενεργούς αεργίας, να κολομάς, να βολεύεσαι, να δοξάζεσαι και να μην δουλεύεις. Με τη γενιά μου γεννήθηκε μια κατηγορία δίποδου που δεν είχε προλάβει ο πλανήτης να γνωρίσει. Γεννήθηκε ο γρεκύλος, εκείνος ο οποίος ζει μόνο για τις ανάγκες του, χωρίς αυτά τα οποία πρεσβεύει να κουβαλάνε μέσα τους καμία αξία ανθρώπου. Μου δίνει μια δυνατότητα να σε οδηπορήσω σε μια γενιά η οποία μας οδήγησε σε αυτό που βιώνουμε τώρα, την ώρα μηδέν, και η οποία βολεύτηκε ατέλειωτα. Ποτέ δεν έκανε κριτική στον εαυτό της. Μέχρι τώρα δοξάζεται και αυτό δοξάζεται για λατζή, για γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να είναι περήφανη. Και όταν ήρθε η ώρα να αρθρώσει λόγω ζωής, έπαθε πνευμονική αφωνία.
1: Σε εκείνη την τηλεοπτική εκπομπή που σας είχα κάνει το 2004 στην ΕΡΤ, θυμάμαι τον υπότιτλο που είχα χρησιμοποιήσει αυθόρμητα: «Ένας αρχαίος Έλληνας το 2004. Δεν σας είχα ρωτήσει όμως τότε αν αυτός ο τίτλος σας εκπροσωπεί. Σαν φιλόσοφος περιπατητής μου φαίνεστε και σήμερα.
2: Είμαι πολύ μακριά από όλα αυτά. Είμαι πολύ μακριά, γιατί τα ερεθίσματα των καιρών μας δεν μας επιτρέπουν να ξεκλειδώσουμε την πόρτα και να μιλήσουμε με τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο μεγάλος άγνωστος. Θα φύγουμε και δεν θα του έχουμε πει ούτε καλημέρα. Και την ώρα του φεβιού μας θα σκεφτόμαστε τις εκκρεμότητες που έχουμε.
1: Κι όμως εσείς είσαστε ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοσοφεί στο σήμερα. Ή τουλάχιστον έτσι έχετε χαραχθεί στο ασυνείδητο, το συλλογικό γενικά, στους ακροατές σας που τόσο πολύ σας αγαπάνε γι' αυτό.
2: Δεν μπορώ να διεκδικήσω τέτοιο τίτλο για τον εαυτό μου.
1: Να σας πω, θα υπήρχε, λέτε, περίπτωση να απομαγνητοφωνηθούν κάποτε οι εκπομπές σας σε βιβλίο ή λέτε πως θα έλειπε η αίσθηση της φωνής και της παρουσίας σας για να απορροφηθεί το κείμενο?
2: Το έχουν κάνει αρκετοί φίλοι.
1: Υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες εκπομπές?
2: Βέβαια.
1: Δεν θα δούμε?
2: Υπάρχουν να... σε κάποια site φίλων.
1: Δεν θα τα δούμε τακτοποιημένα σε ένα βιβλίο, σε μια έκδοση? Δεν είναι άσχημη ιδέα.
2: Δεν μου βγαίνει. Σε αυτό έχω το σύνδρομο του Ηράκλειτου, του Σοκράτη.
1: Του Σοκράτη.
2: Του Αναξίμαδρου, των προσοκρατικών που δεν αφήσαν τίποτα γραπτό. Όταν ανακαλύψαν τη γραφή, πήγε πολύ χαρούμενος ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και το ανακοίνωσε στο βασιλιά το Θεφ της Αιγύπτου. Του λέει, σωθήκαμε, του λέει. Βρήκαμε έναν τρόπο να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη. Χαμογέλασε αυτός. Είδε μπροστά του τους χαρακτήρες της γραφής και του λέει, φοβάμαι ότι σώζουμε τη μνήμη αλλά σκοτώνουμε για πάντα την ανάμνηση.
1: Όσα χρόνια σας άκουγα στο ραδιόφωνο, όπως και τόσος κόσμος, για κάποιον λόγο η καλπάζουσα φαντασία μου μου έλεγε πως διαβάζετε πολύ.
2: Δεν είμαι καλός αναγνώστης. Διαβάζω εκείνα τα οποία με ρεθίσουν και τα διαβάζω αναμνηστικά. Δηλαδή αυτό που βλέπω το κουβαλάω μέσα μου. Απλά κάποιος το κατέγραψε.
1: Το έχει τακτοποιήσει σε λέξεις, εννοείται.
2: Και εγώ δίπλα σε αυτά τα οποία γράφει τα συνδέω με πάρα πολλά γεγονότα και είναι σαν να, κάθε φορά να λέω στον εαυτό μου το τίτλο του έργου του Κοπόλα, Αποκάλυψη τώρα. Λένε πολλοί ότι από τους λαούς που μας μελέτησαν είναι οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Εγώ πιστεύω ότι ο πρώτος λαός μας μελέτησε πολύ βαθιά και μας μελέτησε για λόγους κοινής ρίζας, που είναι μια πολύ βαθιά ιστορία. Ήταν οι Εβραίοι στον καιρό των αντίοχων. Ξαφνικά ανοίξαν τα σπίτια τους, τα παιδιά ανακάλυψαν επιστήμες, ερωτεύτηκαν την ιατρική, αγάπησαν τα μαθηματικά. Μελέτησαν πάρα πολύ βαθιά τα πολιτικά και αυτό προκάλεσε μια αγριεμένη αντίδραση των ιερατείων. Φοβηθήκαν ότι χάνουν την πελατεία. Αυτό όμως ήταν ένα τεράστιο βήμα της ιστορίας ελληνικής σκέψης. Αυτή την κρατήσανε. Την μετάλλαξαν σύμφωνα με τα συμφέροντα της ανάγκης τους. Αλλά ήταν κάτι που εμείς το καταλείψαμε. Κολυμπήσαμε στους ωκεανούς των δογμάτων. Χάσαμε την ταυτότητα μας. Είναι πάρα πολύ σκληρή αυτή η αλήθεια. Και βλέπουμε μεγάλη πίκρα ότι το μεγάλο έλλειμμα που κουβαλάμε σήμερα είναι ότι μισήσαμε τον πολιτισμό. Βλέπω τους ίδιους πολιτικούς. Όλα τους τα λάθη ξεκινάνε από αυτό το έλλειμμα. Γιατί Τον πολιτισμό τον μισεί η κατανάλωση. Τον μισούν οι ανάγκες. Τον μισεί η λαϊλασία. Τον μισεί το αδιφάγο του χαρακτήρα. Γι' αυτό είναι ερωτευμένοι με μια γκόμενα μονάχα που τη λένε εξουσία και που το ίδιο το όνομά της προδίδει την ταυτότητά της. Εκτός ουσίας, όχι εκ της ουσίας. Κάποια στιγμή ο Τιβέριος ρωτάει τον Καρνεάδη και του λέει, καλά του λέει, η σχέση του λέει κυβερνήτη με εξουσία. Ο μεν κυβερνήτης, του λέει ο Καρνεάδης, την θέλει μόνιμη θεραπενίδα, ούτε καν σύζυγο. Αυτή δεν το θέλει ούτε σαν εραστή. Τον θέλει μόνον ερωτηδέα, γκόμενο. Ο παράξενος αυτός και ανεξιχνίαστος φιλόσοφος, ο πλατωνικός βέβαια, είπε κι άλλη μια μεγάλη κουβέντα. Ο Τιβερίος είχε τρέλα μαζί του, γυρνάει και του λέει, και τι είναι αγαθό, του λέει. Αγαθό, του λέει, είναι το μη βλάπ των κακών. Και κακό, του λέει, το μη ωφελούν αγαθών. Με την ευκαιρία αυτή θα σου κλείσω ένα κεφάλαιο. Η κίνηση στο μετάνθρωπο ζητάει μία περίοδο. Πρώτα απ' όλα εκείνο που είχε πει ο Βάγκνερ εδώ και 120 χρόνια. Κάποια μέρα, λέει, από όλη αυτή την ορχήστρα που βλέπετε θα επιβιώσουν μόνο τα κρουστά. Από όλους τους χορούς που ξέρετε θα επιβιώσει ο χορός των Μασάι στα 4/4. Ντρόπο τόπο. Από τη χαρά η οποία γέναγε το μαδικό τραγούδι, οι άνθρωποι δεν θα μιλάνε και θα κρατάνε από τόσο στα χέρι όρθιοι, στριμωγμένοι ο ένας με τον άλλον. Η δε μουσική που θα ακουστεί θα είναι ένας κόσμος βρυχυθμών στους οποίους θα αγωνιούν να δώσουν μια μουσική ταυτότητα ή αφού δεν χωράνε στο πεντάγραμμο να τους κρεμάσουν από το πεντάγραμμο.

0: Ο κόσμος που σας ακούει τόσα πολλά χρόνια από τα ραδιόφωνα, τι πιστεύετε, πως πιστεύει ως προς αυτό που είστε, ακόμα και ως προς τον πολιτικό προσανατολισμό σας, είσαστε, έχετε βαλθεί να τον μπερδέψετε ή δεν έχετε καθόλου πολιτικό προσανατολισμό?
1: Είμαι πολιτικό, αλλά όχι με την έννοια των παρατάξεων και των κομμάτων, αλλά με την έννοια των άμεσων αναγκών.
0: Δηλαδή με άξονα την Ελλάδα κοιτάζετε να δείτε τι είναι καλύτερο?
1: Με άξονα τις πραγματικές μας ανάγκες που ξεκινάνε τον πολιτισμό.
0: Ποιοι είναι αυτοί που σας ακούνε τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο? Έχετε μία εικόνα ως προς το κομμάτι του πληθυσμού που σας ακολουθεί?
1: Δεν έχουν ηλικία. Είναι άτομα τα οποία ανήκουν σε έναν κύκλο ομοιότητας. Ακόμα και όταν διαφωνούν, διαφωνούν συμφωνώντας. Και όταν συμφωνούν, συμφωνούν διαφωνώντας.
0: Μήπως τους μπλέκετε εσείς στα γρανάζια της μαγείας σας?
1: Όχι, λένε σφουγγάρια. Θέλουν να διευρύνουν τον οριζοντά τους. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι πολλοί από αυτούς, αυτά που ακούνε, τα έχουν ήδη μέσα τους. Εδώ κρύβεται και μια μεγάλη απάντηση για το θέμα της ομοιότητας. Εσύ προκαλείς, εγώ απαντώ. Κάποια στιγμή ξέρεις ότι υπάρχει το όμοιος ομοίο ή πελάζει. Ανταμώνουμε ανθρώπους και μέσα σε 3 λεπτά ανακαλύπτουμε ότι τους ξέρουμε μια ζωή ολόκληρη. Αυτός ονομάζεται όμοιος. Σε ένα σοκρατικό διάλογο αποκαλύπτει ο Πλάτων την ουσία της ομοιότητας. Είχαμε γνωριστεί σε προηγούμενες ζωές και εκείνη την ώρα μιλάει ο μεγάλος άγνωστος που κουβαλάμε μέσα μας, το υποσυνείδητο, το οποίο δύο λίγων άργει την λύθην. Λιθάργη δηλαδή. Εμείς λιθάργοι νομίζουμε ότι είναι ο βαθύς ύπνος. Στην πραγματικότητα είναι θεραπεύει τη λύθη και ξαναζωντανεύει την αλήθεια. Και σε 2 λεπτά ο Βαγγέλης που βλέπεις απέναντί σου το ξέρεις. Και βγαίνουν συναισθήματα και τον αγκαλιάζουν. Και σου είναι όχι γνώριμος, σου είναι δικός σου.

Κάθομαι καμιά φορά, θα σου κλέψω ελάχιστο χρόνο. Στα χέρια μου έπεσε ένα βιβλιαράκι. Ουδή δανείζεστε. Γιατί δεν πρέπει να δανείζεστε. Αυτό είναι καταγραφή του Πολύβιου. Αν αυτό το βιβλιαράκι το διδασκόμεθα στον καιρό των χαμένων ωρών των αρχαίων ελληνικών, του καθενός η ζωή θα ήταν αρκετά διαφορετική. Είναι εκείνο το οποίο το είπε με δύο λέξεις ο μεγάλος Νίτσε. Τα πάνε όλα.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Μια ξέχαστη συνομιλία και σήμερα με τον Ανδρέα Μαζαράκη, το δεύτερο μέρος της. Η σκέψη του άφηνε την αίσθηση ενός ανθρώπου που λειτουργούσε ως γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στις γενιές, ανάμεσα στην παλιά και τη νέα Αθήνα, ανάμεσα στην καθημερινή εμπειρία και τη βαθύτερη ερμηνεία της.
2: Sky. Σκάει το ρημάδι, σκάει και ξεσπάει στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Λένε, κύριε Μαζαράκη, πως καταφέρατε το ακατόρθωτο. Να συσπυρώσετε δηλαδή ένα κατεξοχήν τηλεοπτικό κοινό γύρω από το ραδιόφωνο μετά από τόσα χρόνια. Διαθέτετε τη φωνή του μέσου Έλληνα, αγανακτισμένου πολίτη, φωνάζετε, χτυπάτε το τραπέζι, εξανίσταστε με τα κακώς κείμενα και προτείνετε λύσεις αντλούμενες από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τι άνθρωπος είστε τελικά, κύριε Μαζαράκη?
1: Άνθρωπος του κόσμου, Δαβίδ. Άνθρωπος του κόσμου, γεννημένος στην όχθη του εμείς. Δεν υπάρχουν άνθρωποι του παλιού, του καινούριου ή του καιρού που έρχονται. Το τέμπορα ομόρες ισχύει για τους Λατίνους. Ο άνθρωπος έχει μια διαρκή παρουσία. Και αυτά που γίνανε και αυτά που θα γίνουν τα κουβαλάει μέσα του. Και ισχύει πάντοτε εκείνο το μαγικό Ηρακλήτιο. Το εν το παν. Εγώ, εσύ, όλοι μας είμαστε ένα. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Και αυτούς ακόμα που δεν τους ξέρουμε. Ή και αυτά που δεν τα βλέπουμε. Τον περιβόητο Εφαίρα. Για τον οποίο τόση μεγάλη φασαρία γίνεται τώρα τελευταία. Μια και δεν τους βγαίναν οι εξισώσεις. Έτσι. Οι δυναμικές εξισώσεις, οι συμπαντικές εξισώσεις. Δεν μας βγαίνανε. Γιατί δεν λαμβάναμε υπόψη το Δημοκρίτιο Εφαίρα. Εκείνον που εκείνοι κάποτε ήταν και φυσικοί και μουσικοί και φιλόσοφοι και πολιτικοί και όλα μαζί. Σήμερα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει σχετικές ειδικότητες. Και σου λέει ο άλλος ειδικός παθολόγος. Και όταν λέμε ειδικός παθολόγος, είναι παθολόγος μόνο για την περιοχή από το ύπαρ μέχρι το πάνκρεας. Άμα πάει παρακάτω από το πάνκρεας, σου λέει θα πάτε στο δωμάτιο 217, είναι ο κύριος Κατσαφαρόπουλος, ο οποίος είναι ειδικός από το πάνκρεας μέχρι την ουρίθρα. Από την ουρίθρα και δεξιά, δηλαδή, ή στην περιοχή των αμελέτητων, υπάρχουν άλλοι ειδικοί που είναι πιο ειδικοί από τους ειδικούς. Αυτός ο αστειότατος κόσμος είναι ο κόσμος που ζούμε.
0: Σας ενοχλεί η θηλυκοποίηση της κοινωνίας μας?
1: Απλά έχει κλείσει ο κύκλος του αρσενικού σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό και δεν μπορείς να δεις ούτε μεγάλο άνθρωπο του πνεύματος, ούτε σημαντικό συγγραφέα, ούτε θεατρικό θηρίο, άντρα ή γυναίκα. Ούτε το μεγάλο συνθέτη, ούτε το μεγάλο θεατρικό δημιουργό, ούτε το μεγάλο ποιητή. Ο καιρός των μεγάλων προσωπικότητων έκλεισε. Δεν θέλουν οι ανεδίσκεροί μας μεγάλες προσωπικότητες. Έχει έρθει η εποχή του αντρόγινου, ο οποίος θέλει να μικραίνει τον άντρα, να τον θηλυπρεπεί, όπως ζητάει να ανδροπρεπεί τη γυναίκα.
0: Η μία στις δύο φωτογραφίες σας είναι κοντά σε γυναίκες. Πάντα διαφορετικές, ωστόσο. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε αγαπήσει? Ή μάλλον σας ρώτησα ανάποδα. Έπρεπε να σας πω, έχετε αγαπηθεί αληθινά, κύριε Μαζαράκη?
1: Υπάρχει ωραίτερο πράγμα, ρε Δαβίδ, στη ζωή από τη γυναίκα? Αυτή γλυκαίνει το πικρό μας στο ψωμί. Έτσι δεν λέει και ο Γούναρης. Χωρίς γυναίκα εγώ δεν κάνω βήμα πια. Γι' αυτές δουλεύουμε, γι' αυτές υδροκοπούμε. Αυτές γλυκαίνουν το πικρό μας το ψωμί και το φτωχό σπιτό μας γίνεται πανάκι. Και έτσι.

0: Πείτε μου πώς και πότε έγινε το ξεκίνημά σας στο ραδιόφωνο.
1: Α, Ξαρχάκος, ο μαγικός Σταυράκης. Απομονωμένος, επάνω στο λυκαβητό, πάντοτε σε εκείνο το δωμάτιο με τα χαριτωμένα χρώματα, μαύρα, κατάμαυρα, τελείως μαύρα, μαύρο με απόχρωση μελανού και τέτοια. Όπου ένα απόγευμα εκάλεσε έναν άλλο πολύ αγαπημένο φίλο. Το Γιάννη τον Αραφούζο. Εκεί γνωριστήκαμε και από τότε μέχρι σήμερα με αντέχει και με ανέχεται. Και είναι άγριο πράγμα το να με αντέχεις και να με ανέχεσαι.
2: Κάτε, ποτηρέ και αλαντιάρε.
3: Γεια σας, ρε πάλι.
2: Τέχω εδώ πέρα.

0: Τι λέτε για τη σημερινή νεολαία?
1: Είναι καταπληκτική. Έχουν αποστασιοποιηθεί από την χειρότερη γενιά που γνώρισε η χώρα μας, τη δικά μου τη γενιά. Έχουν τοποθετηθεί απέναντι μας. Τίποτα από ό,τι μας προκάλεσε ερωτισμό και φανατισμό δεν υιοθετήσανε. Εγίναμε θαμώνες του κάθε ταλέπορου ισμού. Αρνούνται να γίνουν κομματόσκυλα. Κρατάνε τις αποστάσεις τους. Εμάθαμε να ζούμε σε μία παθητική πειθαρχία. Έχουν μάθει να έχουν γνώμη και άποψη και να στέκονται απέναντι μας. Ο όνειρό μας ήταν ο Homo economicus. Τον γράφουν μεταξύ ομφαλού και γονάτων, τον Homo economicus. Και δίνουν τη δικιά τους μάχη. Για πρώτη φορά ψάχνουν στη ρίζα. Για πρώτη φορά ζητάνε το διατάφτα.
0: Μήπως διότι τα έχουν όλα?
1: Όχι. Επειδή τους λείπουν τα πάντα. Τώρα τους λείπουν τα πάντα. Εμείς τα είχαμε όλα. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Γιατί ό,τι και να τους δώσουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άλοθη στην κοινοδοξία μας. Βάλε κάτω να θυμηθείς με τις συμβουλές μεγαλώσαμε. Να προσέχεις, ο κόσμος είναι πονηρός. Να κοιτάνε να κονομάζει για πάρτι σου. Ας τους άλλους. Τούτοι εδώ έχουν έναν επιτυγμένο εμείς που για μας ήταν απλησίαστο. Και δεν τους ενώνει ούτε ο Μάρξ ούτε η Σάρξ. Τους ενώνει η διάθεσή τους να είναι μαζί. Γι' αυτό είναι και δικόλογοι. Τόσο πολύ τους μισήσαμε ώστε τους στερήσαμε την παιδεία. Τους στερήσαμε την ίδια τη γλώσσα. Εμείς οι οποίοι διδαχθήκαμε τρεις γλώσσες. Καθαρεύουσα, δημοτική και αρχαία ελληνική. Αποφασίσαμε να τους δρομολογήσουμε στον 21ο αιώνα με το 10% των γλωσσικών μας ενιών. Και αδειάσαμε τις φαρέτρες τους. Τα βλέπουμε σήμερα να ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να μιλήσουν. Να αλλάζουν λίγες λέξεις μεταξύ τους. Και αυτή τη λεξιπαινία την οποία παλήξαμε εμείς με τις άθλιες αποφάσεις μας την ονομάζουμε πτώση παιδείας. Την ονομάζουμε αδιαφορία στη γνώση. Ποια γνώση? Πάρ' τα βιβλία τους. 17 παιδαγωγικά συστήματα αλλάξανε από το 1980 μέχρι σήμερα. Ποιος θα τα αντέξει? Και στο τέλος, το μόνο που καταφέραμε είναι να γίνουν πατσαβούρια τα πτυχία μας και να θησαυρίσουν τα φροντιστήρια.
2: Αν τέλειωσες γυμνάσιο και θες να μορφωθείς,

0: Η Ελλάδα εκπροσωπείται πλέον στο φεστιβάλ της Eurovision από τραγούδια με ξένη μουσική, αγγλικούς στίχους και αμερικανικού τύπου χορογραφία. Τώρα όμως, λένε αυτοί που ξέρουν, έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες από ποτέ να πάρουμε το βραβείο. Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το πολιτιστικό όφελος της χώρας μας από μια τέτοια νίκη? Εύχεστε εσείς να νικήσουμε?
1: Τι να σου πω, Δαβίδα. Τα μουσικά λύματα, ό,τι χρώμα και ήχο να έχουν, λύματα θα είναι. Εδώ πρέπει να σου θυμίσω πάλι μία φράση του Πλάτωνα. Γιατί βλέπω όλη αυτή την κατάσταση χιμπατζίδων να χοροπηδάνε κάτω από τους ήχους των δύο τετάρτων. Ο Πλάτωνας είπε ότι αν θέλεις να αλλάξεις την ταυτότητα μίας πόλης, την ταυτότητα μίας κοινωνίας, άλλαξε τη μουσική. Και ο Βάγνερ εδώ και έναν αιώνα προφήτεψε. Σε έναν αιώνα από ολόκληρη την συμφωνική ορχήστρα θα απομείνουν μόνο τα κρουστά. Και τα άτομα θα χοροπηδούν στους ήχους των δύο τετάρτων. Δίκη ηθαγενών της Κεντρικής Αφρικής. Εννοούσε τους Ζουλού ή τους Βατούς, οι οποίοι χοροπηδάνε συνέχεια. Ή οι Μασάοι. Ακούσε να τάμπα ντούπα και αυτοί χοροπηδάνε στο ίδιο σημείο. Αυτή είναι η σημερινή σχέση με την δραστηριότητα η οποία ενώνει όλες τις μούσες μαζί. Μαθηματικά, χορό, ποίηση, φαντασία, τη μουσική.

0: Έτσι μου έρχεται αυθόρμητα να σας κάνω μια παράξενη ερώτηση. Τι ζώο θα θέλατε να είστε αν δεν ήσασταν άνθρωπος, κύριε Μαζαράκη?
1: Το έχει απαντήσει ένας πολύ φίλος, ο Μοσχονάς, ο αντιδήμαρχος. Κάποτε ρωτήσανε, του λένε τι είναι ο Μαζαράκης. Και απαντάει, ο Ανδρέας είναι ένα πάρα πολύ δυνατό, μα απίστευτα δυνατό αρνί.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Ανδρέας Μαζαράκης γνώριζε πως κάθε γειτονιά έχει τη δική της φωνητική. Άλλη φωνή είχε η πλατεία, άλλη το στενό, άλλη το παλιό θέατρο, άλλη το περίπτερο, άλλη η είσοδος μιας πολυκατοικίας, όπου για χρόνια ανεβοκατεβαίναν οι ίδιοι άνθρωποι με διαφορετικές ηλικίες στο πρόσωπο. Έβλεπε την πόλη ως άθροισμα προσώπων και το ραδιόφωνο του, γι' αυτό το λόγο, αποκτούσε συχνά τον χαρακτήρα μιας προφορικής πινακοθήκης.
2: Ξέρω και για τη μεγάλη φιλία που σας συνδέει με τον Μπάμπι Τσέρτο.
3: Ο Μπάμπης ήταν το κλειδί για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε στα αυτιά του κόσμου μεγάλες δημιουργίες, μεγάλους δημιουργούς του χτες. Με μια διαχρονική φωνή, αλλά και με μια ιδιαίτερη αγάπη. Έκανε πάλι καθημερινότητα το Σιβιούλ, το Γούναρι, το Μουζάκι, έναν κόσμο ολόκληρο του οποίου του είχαν βάλει φραγή. Όταν γέμισε το Ηρώδιο με 6.000 κόσμο στο αφιέρωμα στο Μιχαλάκη του Σιβιούλ, τότε ήταν μια από τις στιγμές που ένιωσα εντάξει με τον εαυτό μου. Γιατί σε αυτόν τον δρόμο πιστεύω ότι με τις συμμετοχές του με την Μαντολινάτα ο Παπισταγούτης ακόμα και στη λυρική σκηνή με τη δημιουργία της Έστουν Διαντίνας ο ορίζοντάς του έγινε πολύ μεγαλύτερος. Είχε όμως την υποδομή σαν μαθηματικός, σαν επιστήμονας.

0: ποια είναι η σχέση σας με το Θεό και τη θρησκεία.
1: Δεν είμαι άτιμο θρησκευόμενο. Πιστεύω όμως ότι κάπου υπάρχει ένα καφενείο. Δεν ξέρω αν αυτό το μέρος ονομάζεται Παράδεισος ή Παρανατολή ή Παραβοριάς ή Παρανοτιά. Μια φορά πρέπει να είναι ένα χαριτωμένο μέρος, το οποίο θα μοιάζει με την παλιά πλατεία του Μεταξουργείου. Εκεί που υπήρχε το καφενείο του Μοριά. Το οποίο έβγαζε και καρεκλάκια, τα οποία με αρκετή θρασίτητα καταλάμβαναν και μέρος του δρόμου, από το οποίο ανέβαινε στριγκλίζοντας ή ακομαχώντας το περιβόητο Τραμπ το 12. Ήτανε υποκράτους Κολοκυνθού. Το περίφημο 12 το Τραμπ. Εκεί πέρα λοιπόν σε αυτό το καφενείο, καφετζής πρέπει να είναι ένα χαριτωμένο παιδί που να τον λένε Χρήστο, Χριστό, κάπως έτσι. Α, πολύ άνοιχτο παιδί και με πολύ καλή διάθεση. Αλλά δεν παίζει τάβλη μόνο και δεν σερβίρει καφέ σε όλους. Πιστεύω ότι κάποια μέρα και ταυλάκι θα παίξουμε και θα πιούμε το καφεδάκι μας και θα το φιλοσοφήσουμε όπως το φιλοσοφούσα εν τάβλη με το συγχωρεμένο τον Κωνσταντινίδη, το μαγικό Κωνσταντινίδη. Τότε το λέγανε αναρχικό. Αργότερα ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχε βαθύτερο στο χαρτί του Ηράκλειτου.

0: θα ήταν αδιάκριτο να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο άνθρωπος που αγαπήσατε περισσότερο στη ζωή σας.
1: Ο αδερφός μου. Αυτός είναι όλη μου η ζωή. Δεν είναι εγωιστικό. Αλλά έτσι βγαίνει μέσα από μένα. Ο αδερφός μου και ο τόπος μου, η πατρίδα μου. Είναι δύο πολύ μεγάλοι ερωτές μου.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν δει τα μάτια σας στη μέχρι τώρα ζωή σας, που θα μπορούσατε να πείτε σαν ένα παιδί, γι' αυτό το λόγο άξιζε που έζησα?
1: Το πιο σημαντικό πράγμα που είδα στη ζωή μου ήταν το πώς υποδέχτηκε η μάνα μου το άκουσμα του θανάτου του πατέρα μου. Όταν μαζί με τον αδερφό μου για ώρα πολύ αναρωτιόμασταν το πώς θα της το πούμε. Και όταν ανεβήκαμε και βρήκαμε τη μανιάτισσα, καθότανε όμορφη όσο ποτέ. Κόκκινη, ενεργητική, γεμάτη δύναμη. Και όταν μπήκαμε μέσα, μας κοιτάζει και τους δύο και μας λέει την κουβέντα: έφυγε. Και λέμε ναι. Καλώς ταξίδι Γιάννη μου. Και σηκώθηκε πάνω μας, αγκάλιασε για να παρηγορήσει εμάς. Αυτό για μένα ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ζωής μου. Η δύναμη αυτή της μανιάτισσας. Εκεί κατάλαβα το μεγαλείο της γυναίκας. Είναι ό,τι ωραιότερο μου έτυχε στη ζωή μου.

0: Κύριε Μαζαράκη, έχετε κάποιο μεγάλο πλάνο για τον επόμενο καιρό?
1: Το πιο μεγάλο απ' όλα. Τον επανερχομό μου.
0: Δηλαδή?
1: Το ξαναγύρισμά μου. Πρέπει να σου πω ότι... όχι μεταμψύχωση. Ο επανερχομός είναι κάτι το οποίο το θεωρούσαν αναμφισβήτητο γεγονός. Όλοι οι σοβαροί πολιτισμοί προδογμάτων. Τα δόγματα τους ήθελαν μια ζωή και εφόσον στη ζωή αυτή περπατάγαν σύμφωνα με τις εντολές τους, να τους περιμένουν στο επουράνιο μαγαζί. Η ελληνική σκέψη δεν έχει επουράνια μαγαζιά. Έχει εκείνη τη μαγική φράση που υπήρχε έξω από την Ελευσίνα. Κομ, ομ, πανκς. Τρεις λέξεις που χάνονται σε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Που σημαίνει ήλθα, έφυγα και ξαναγυρίζω.
0: Είστε ένας ερωτεύσιμος άνθρωπος, κύριε Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για την παρουσία σας εδώ. Ας αρχίσουμε όμως με αυτό και ας τελειώσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Και ευχαριστώ, Δαβίδ, και εγώ. Και σένα, γιατί με ξεκλειδώνεις. Έχεις τα κατάλληλα αντικλείδια. Και με ξεκλειδώνεις γιατί με αγαπάς.

0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης, 1949-2026. Στις εκπομπές του υπήρχε μια ιδιότυπη συγγένεια με την παλιά σχολή του ραδιοφώνου, που ήθελε τον παραγωγό να είναι κάτι παραπάνω από χειριστής μουσικών επιλογών και κάτι ουσιαστικότερο από σχολιαστής της επικαιρότητας. Τον ήθελε οικοδεσπότη. Έμπαιναν μέσα μορφές, περιστατικά, παλιοί φίλοι, παλιοί καυγάδες, τραγούδια, εφημερίδες, βλέμματα, αστεία, απογοητεύσεις και μικρές νίκες της καθημερινότητας. Τον απασχολούσε κάτι βαθύτερο. Να ανασύρει από την επιφάνεια της καθημερινότητας εκείνα τα στοιχεία που οι περισσότεροι προσπερνάνε χωρίς να τα αντιληφθούν. Τιμή Σένεκεν για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
1: Ήλθα, έφυγα και ξαναγυρίζω.

0: ενοχλήθηκαν. Οι ορακοτάγκοι, οι γίβονες, οι χιμπατζίδες, οι μονόκεροι, όλοι μαζί. Μα τι κάνει αυτός και κάθεται ο Μονακός. Τι βλέπει από εκεί πέρα. Μπαλιστερεί κανείς τον ημιτό. Προτιμήθη το τραμπαλίνο, το μπαλάκι με το φουρό, πώς το λένε, το μπάντμιντον. Προτιμήθη το χόκεϊ επάνω σε τσουκνίδες, το χόκεϊ επί τσουκνίδων. Προτιμήθησαν διάφορα άλλα αθλήματα. Κάποιος είπε να κάνουμε και το μακροβούτι Ολυμπιακό άθλημα. Και αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει θέμα να μην γίνει. Θα προσέχεις, ο κόσμος είναι πονηρός. Να κοιτάει να κονομάζει για πάρτι σου. Ας τους άλλους.
1: Είναι άγριο πράγμα το να με αντέχεις και να με ανέχεσαι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είχαμε ακούσει σε εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων τον Τοσκανίνη να διευθύνει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σχεδόν 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν 13 Ιανουαρίου 1945. Ακούσαμε τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους και την εισαγωγή του Βέμπερ Ευριάνθη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τα δύο μεγαλύτερα έργα εκείνης της συναυλίας. Πρώτα η συμφωνία αριθμός 101 σε ρε μίζωνα του Χάιντν, η πασίγνωστη συμφωνία το ρολόι. Πρώτο μέρος Adagio Presto.

Συνεχίζουμε με το Σκανίνι και Φιλαρμονική Νέας Υόρκης στη Συμφωνία Ρυθμός 101 του Χάιντν. Τρίτο μέρος, μενουέτο.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 101 του Χάιντν, το ρολόι, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία της 13ης Ιανουαρίου 1945. Από την ίδια συναυλία το έργο του Ρεσπίγκη «Τα πεύκα της Ρώμης». Έχει 4 μέρη. Μέρος πρώτο, «Τα πεύκα της Βίλας Μποργκέζε».

Ακούσαμε λοιπόν τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγγι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945 που αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Μια και ακούσαμε στην αρχή τη συμφωνία του Χάιντν, στα λίγα λεπτά που απομένουν θα πάμε στο φινάλε μιας άλλης συμφωνίας του συνθέτη, την 86, και θα ακούσουμε το τελευταίο μόνο μέρος, Allegro con Spirito, από τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC, δηλαδή την ορχήστρα του Τοσκανίνη. Συναυλία του 1940 που αποκαταστάθηκε το 2021.

0: Εδώ με Χάιντν τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τέταρτη εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Θα ξεκινήσουμε με το Σεξτέτο εν χόρδων για δύο βιολιά, δύο βιόλες και δύο βιολοντσέλα, έργο 70, με την επωνυμία Ενθύμιο από τη Φλωρεντία. Ο συνθέτης το αφιέρωσε στην εταιρεία μουσικής δωματίου της Αγίας Πετρούπολης, η οποία τον είχε ανακήρυξει επίτιμο μέλος. Η πρώτη εκδοχή γράφτηκε το 1890. Η αναθεωρημένη εκδοχή ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1892. Ο Τσαϊκόφσκι έδωσε τον τίτλο «Ενθύμιο από τη Φλωρεντία», επειδή εμπνεύστηκε ένα από τα βασικά μελωδικά θέματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας παραμονής του στην Ιταλική πόλη. Ο Τσαϊκόφσκι, που λάτρευε τη Φλωρεντία, ταξίδεψε εκεί 8 φορές από το 1874 ως το 1890. Η δημόσια πρεμιέρα της αρχικής αλλά και της αναθεωρημένης εκδοχής δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1892. Ακούμε τα δύο πρώτα από τα τέσσερα μέρη. Allegro con spirito σε ρε λάσονα και Adagio cantabile e con moto σε ρε μιζόνα. Ερμηνεύουν από δισκογραφική έργα

Σία είναι τη 1965, ο Γκένριχ Ταλαγιάν, δεύτερη βιόλα, ο Μιστισλάφ Ροστροπόβιτς, δεύτερο βιολοντσέλο και το κουαρτέτο Μποροτίν. Ραστισλάφ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεβαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη του Σεξτέτου Εγχόρδων με την επωνυμία Ενθύμιο από τη Φλωρεντία, έργο 70 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Αλεγκρέτο Μοντεράτο σε Λα Ελάσσονα και Αλέγκρο Κον Μπρίο Εβιβάτσε σε Ρε Ελάσσονα.

Ακούσαμε το σεξτέτο εγχόρδων για δύο βιολιά, δύο βιόλες και δύο βιολοντσέλα με την επωνυμία ενθύμιο από τη Φλωρεντία, έργο 70 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμήνευσαν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1965 ο Γκένριχ Ταλαγιάν, δεύτερη βιόλα, ο Μιστισλάφ Ροστροποβίτς, δεύτερο βιολοντσέλο και το κουαρτέτο Μποροτίν. Ραστισλάφ Ντουμπίνσκι, πρώτο βιολί, Γιαροσλάβ Αλεξάνδροφ, δεύτερο βιολί, Δημήτρη Σεμπαλίν, βιόλα και Βαλεντίν Μπερλίνσκι, βιολοντσέλο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε το περίφημο τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 50 του Τσαϊκόφσκι, με υπότιτλο «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη». Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε «Λα Μίζωνα», έργο 33 του Τσαϊκόφσκι. Η αυθεντική εκδοχή περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο θέμα και μία σειρά 8 παραλλαγών. Γραφτήκε από τον Δεκέμβριο του 1876 ως τον Μάρτιο του επόμενου έτους για βιολοντσέλο και πιάνο, καθώς και για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το έργο σε συνεργασία με τον επιφανή γερμανό βιρτουόζο του βιολοντσέλου Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν. Ήταν καθηγητής στο Δίο της Μόσχας, όπως και ο Τσαϊκόφσκι, και έδωσε την πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία στην ίδια πόλη στις 30 Νοεμβρίου 1877 υπό τον Νικολάι Ρουμπινστάιν. Το επόμενο έτος, ο γερμανός βιολοντσελίστας επιμελήθηκε την πρώτη έκδοση του έργου με πολλές αυθαίρετες επεμβάσεις, εν αγνία και δίχως την έγκριση του συνθέτη, τροποποιώντας τη σειρά των παραλλαγών και απαλήφοντας την τελευταία παραλλαγή. Έκτοτε, ο Φίτσενχάγκεν ερμήνευε μόνο τη δική του εκδοχή. Η αυθεντική εκδοχή αποκαταστάθηκε μόλις το 1941 μετά από έρευνα του σοβιετικού βιολοντσελίστα Βίκτορ Κουμπάτσκι. Ακόμη και σήμερα, ωστόσο, παίζεται κατά κανόνα η εκδοχή του Φίτσενχάγκεν. Η αρχική εκδοχή παρουσιάστηκε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις 24 Απριλίου 1941 με σολίστ τον Ντανίλ Σαφράν. Ωστόσο, μετά τις πρώτες εκτελέσεις της αυθεντικής εκδοχής τη δεκαετία του 40, ο Σαφράν παρουσίαζε ως το τέλος της σταδιοδρομίας του μόνο την εκδοχή του Φίτσενχάγκεν, την οποία θεωρούσε καλύτερη. Ακούμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό στην εκδοχή του Φίτσενχάγκεν. Τον Ντανίλ Σαφράν συνοδεύει η Φιλαρμονική της Μόσχας υπό τον Κυρίλ Κοντράσιν από δισκογραφική εργασία του 1949.

0: Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα ύφους ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε λα μίζωνα, έργο 33 του Τσαϊκόφσκι στην εκδοχή του Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν. Τον βιολοντσελίστα Ντανίλ Σαφράν συνόδευσε η Φιλαρμονική της Μόσχας υπό τον Κυρίλ Κοντράσιν από δισκογραφική εργασία του 1949. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θοδωρός Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Μίλτο, πώς με το στίχο μου ξυπνάς το όνειρο της παλιάς που δε σβεί χάρης. Ωραίο παιδί, από το σπίτι μου περνάς, καβαλάρης. Με αυτούς τους στίχους χαιρετά ο Κωστής Παλαμάς, 1859-1943, τον μεσολογγίτη ποιητή Μιλτιάδη Μαλακάση, 1869-1943. Τον ποιητή με τη μεγάλη ψυχική ευγένεια και τον ευθύ, τίμιο και ειλικρινή χαρακτήρα.

ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι σε μουσική Γεώργιου Αξιώτη και ποιήση Μιλτιάδη Μαλακάση με τίτλο «Νεώτης», με τον Δημήτρη Βεζίρογλου πιάνο και την Άρτεμι Μπόγρη τραγούδι. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τον κύκλο αυτών του Αξιώτη σε ποιήση Μαλακάση. Πριν όμως να πούμε πως ο Μαλακάσης, ο Μίλτος, ήταν το χαϊδεμένο, το μονάκριβο αγόρι των γονιών του ανάμεσα στις τρεις αδερφές του, τη Βιργινία, την Κατίνα και την Ευγενία. Υπήρχε η φήμη ότι η οικογένειά του κατάγεται δήθεν από Νεράιδα, γι' αυτό και τον έλεγαν Νεραϊδογέννητο. Είμαι ο Γιώργος Νίφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Τάσος Μπακασχέτας στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. «Όνειρο», ακόμη ένα τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών του Αξιώτη σε ποιήση Μαλακάση. Δημήτρης Βεζίρογλου πιάνο, Χρήστος και Χρής τραγούδι.

Ο Μαλακάσης γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1869. Τελείωσε το δημοτικό και το ελληνικό σχολείο του Μεσολογγίου. Ήταν πεισματάρης και άτακτος. Ήθελε να βασανίζει τους συμμαθητές του στο σχολείο και τις αδερφές του στο σπίτι. Όταν ήταν μαθητής, περισσότερο μελετούσε άλλα βιβλία παρά τα σχολικά του. Οι συμμαθητές του τον θαύμαζαν για τη φαντασία του. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που έφευγε από τα θρανία του σχολείου για να παίξει επικίνδυνα παιχνίδια. Να περπατήσει στη λιμνοθάλασσα, να ψαρέψει, να κάνει εκδρομές πεζός ή καβαλάρης. Ξεκίνησε να γράφει στίχους στο ελληνικό σχολείο. Η παιδική του στίχη ήταν περισσότερο εύθυμη και σατυρική. Με αυτούς πείραζε τους συμμαθητές του, αλλά και τους δασκάλους του. Η αγάπη του για τον στίχο ήταν η μεγαλύτερη του αγάπη. Αυγή. Πάντα από τον κύκλο τραγουδιών του Γεώργιου Αξιώτη σε ποίηση Μιλτιάδη Μαλακάση. Στο πιάνο ο Δημήτρης Βεζίρογλου. Ερμηνεύει η Άρτεμις Μπόγρη.

Η πρώτη αθώα αγάπη του πολύ μικρού σε ηλικία τότε Μίλτου ήταν η Ανθούλα, 2 χρόνια μεγαλύτερη του. Όπως λέει ο ίδιος, ήταν ένα χαριτωμένο μικρό πλάσμα 15-16 χρονών, γλυκό σαν μέλι, δροσούλα ψυχής. Η Ανθούλα όμως πέθανε πρόωρα. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πένθος που τον συνόδευε από το αγαπημένο του Μεσολόγγι στην πρωτεύουσα. Έφερε μαζί του, αν και παιδί, το βάρος άλλων 1000 κρυφών καημών, θλίψεων, αφηρημένων των περισσότερων, που είχαν δηλητηριάσει την παιδική τρυφερή καρδιά του. Τη μανία να καβαλικεύει και να κολυμπά διαδέχτηκε η παρόρμηση προς μελαγχολικές περιπλανήσεις. Ο εύθυμος νέος μετεβλήθη σε θλιβερό έφηβο. Η σερενάτα του θλιμμένου διαβάτη. Μουσική Γεώργιος Αξιώτης. Ποίηση Μιλτιάδης Μαλακάσης. Πιάνο Δημήτρης Βεζίρογλου. Ερμηνεύει ο τενόρος Χρήστος Κεχρής.

Το ερωτικό στοιχείο επικρατεί στο έργο του Μαλακάση. «Πρέπει να αγαπάς για να γράψεις», λέει κάπου ο Ψυχάρης στο μυθιστόρημά του «Η Αγνή». Λοιπόν, ο Μαλακάσης πρώτα αγάπησε και μετά έγραψε. Στο σημείωμά του η πρώτη μου στίχη γράφει «Η πρώτη μου αγάπη που ξύπνησε την καρδιά μου σε ηλικία 14 χρόνων, ξύπνησε και την ποιητική μου φαντασία». Απόσπασμα από το ποίημα «Νοσταλγία» του Μαλακάση με τη μουσική του Γεώργιου Αξιώτη. Δημήτρης Βεζίρου Λουπιάνο, Άρτεμις Μπόγρη, τραγούδι.

Μαλακάσης ήταν ειλικρινής και αγαπούσε την αλήθεια. Αποστρεφόταν τα πλάγια μέσα, ήταν πάντοτε ευθύς και είχε το θάρρος της γνώμης του. Τον διέκρινε η ανθρωπιά, η κατανόηση και μια βαθιά ευγένεια. Και πάνω απ' όλα τον διέκρινε η αρετή της απλότητας. Και ο μεγαλύτερος τίτλος και άθλος του είναι ότι κατάφερε σε όλη του τη ζωή να της μείνει πιστός. Ερχόμενος στην Αθήνα από το Μεσολόγγι, στα 17 του χρόνια έφερε μαζί του και αυτόν τον αέρα της λεβενδιάς, αυτής της υπέροχης ανωτερότητας. Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Μέσα στα δάση» και είναι ένα ακόμη απόσπασμα από την νοσταλγία του Μιλτιάδη Μαλακάση σε μουσική Γεώργιου Αξιώτη. Πιάνο Δημήτρης Βεζίρογλου. Τραγούδι Άρτεμις Μπόγρη.

Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τον κύκλο τραγουδιών σε ποίηση Μιλτιάδη Μαλακάση του Γεώργιου Αξιώτη είναι το «Φεγγάρι» με τους Δημήτρη Βεζίρο Γλουπιάνο και τον τενόρο Χρήστο Κεχρή.

και μετά τα τραγούδια του Γεώργιου Αξιώτη σε ποιήση του Μιλτιάδη Μαλακάση με τους Δημήτρη Βεζίρο Γλουπιάνο, Άρτεμι Μπόγρη και Χρήστο Κεχρή τραγούδι, περνάμε σε μελοποιήσεις ποιημάτων του Οδυσσέα Ηλίτη από τον Γιώργο Κουρουπό. Πιάνο, ο Θανάσης Αποστολόπουλος. Τραγούδι, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιανόπουλος. Το πρώτο τραγούδι, Τύχη.

ένας συνθέτης επιλέγει να μελοποιήσει ένα ποίημα γιατί το έχει ερωτευθεί και θέλει να το οικειοποιηθεί. Έλεγα μάλιστα ότι γι' αυτόν τον λόγο είναι συγχωρητέος ακόμα και όταν το κακοποιεί. Κάθε λέξη έχει το ηχητικό αλλά και το νοηματικό της αποτύπωμα. Κάθε φράση έχει το νόημά της. Για μένα αυτό είναι η βάση κάθε μελοποίησης. Πρέπει να διεισδύσεις στο μυαλό του ποιητή και να νιώσεις τη δική του συγκίνηση, αλλά και να αντιληφθείς κάτι από την ιδιαίτερη σημασία της επιλογής των λέξεων, όχι μόνο ως νόημα, αλλά και ως ηχητικό αντίκρισμα. Γιώργος Κουρουπός. Τραγούδια για φωνή και πιάνο σε μουσική του Γιώργου Κουρουπού και ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον Θανάση Αποστολόπουλο. Τώρα, αιαρινό απόσπασμα και αμέσως μετά, το χρυσό κλειδί.

Στην εφηβεία μου, κατοικούσα τότε στον Πειραιά, γνώρισα τον κατά 2 χρόνια μεγαλύτερό μου σημαντικό ποιητή Ανδρέα Αγγελάκη. Αυτός, στην ουσία, με μίλησε στην αληθινή ποιήση. Τότε πρωτοείδα τα ποιήματα του Ελίτη, του Σεφέρη, του Γκάτσου, του Ρίτσου και φυσικά ποιήματα του ίδιου. Μου γνώρισε ακόμη και ξένους ποιητές όπως τον Λόρκα, τον Βίλιαμ Μπλέικ σε δική του μετάφραση. Η ωραία μας άγνωστη, η ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη με τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού, Θανάσης Αποστολόπουλος πιάνο και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος τραγούδι.

Η μελοποίηση είναι μια αυθαίρετη πράξη, όπως άλλωστε όλες οι δημιουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ο αρχιτέκτον μουσικός επεμβαίνει σε ένα κτίσμα που δεν του ανήκει, συχνά μάλιστα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Ζητά όμως κανείς την άδεια για να ερωτευτεί? Γιώργος Κουρουπός, από συνέντευξή του στην Ειρήνη Ορφανίδου για την HuffPost το 2024. Η πεντάμορφη στον κήπο.

Ακούσαμε «Οι πεντάμορφοι στον κήπο», η μουσική του Γιώργου Κουρουπού και η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη σε αυτό το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Τραγούδια για φωνή και πιάνο με τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο και τον πιανίστα Θανάση Αποστολόπουλο. Για τη συνέχεια, τόσο δούλα τύχη.

Η ποίηση του Ελίτη είναι εξαιρετικά πυκνή σε νοήματα, έχει τόλμη, καινοτομή, ενώ εμπεριέχει αφομοιωμένα παραδοσιακά στοιχεία. Ξέρει να εκμεταλλεύεται όλο το παρελθόν της γλώσσας. Έχει μια θαυμαστή πολυσημεία, η οποία πηγάζει όχι μόνο κάθε φορά από την επιλογή της λέξης, αλλά και από τον συνδυασμό τους, από ποικίλους ερεθισμούς που προκαλεί, νοηματικούς και αισθητικούς. Όταν διαβάζεις ένα ποίημα του Ελίτη, έχεις φυσικά μια άμεση αντίληψη κάποιων πραγμάτων. Και μετά, όταν αρχίζεις και το ψάχνεις, βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα νοήματα διαφορετικά ή παράλληλα σχήματα. Ανακαλύπτεις τη μουσική που εμπεριέχει μια φράση, γιατί ο Ελίτης ήταν ένας πολύ μουσικός ποιητής. Γράφει με έναν τρόπο που υπάρχει, λες, στον λόγο του εγγενός, μια μελωδία και ένας ρυθμός. Οπότε πρέπει όλα αυτά, αφού τα ακούσεις, αφού τα νιώσεις και πέρα από τη δική του τέχνη και τεχνική, να κάνεις εσύ κάτι ανάλογο. Να ακούσεις τη δική του μουσική και να γράψεις όμως τη δική σου. Δεν είναι εύκολο και δεν ξέρεις πάντα εάν το πετυχαίνεις. Από συνέντευξη του Γιώργου Κουρουπού στις 29 Αέκτου του 2026 στον Θοδωρή Ιωσηφίδη. Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα. Γιώργος Κουρουπός, Οδυσσέας Ελίτης. Πιάνο Θανάσης Αποστολόπουλος. Τραγούδι Τάσης Χριστογιανόπουλος.

Το τελευταίο τραγούδι του Γιώργου Κουρουπού σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη για σήμερα, αλλά και το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Όλβη Αντώνα. Και εδώ βεβαίως ο Θανάσης Αποστολόπουλος πιάνο και ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Τάσο Μπακασχέτα στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση, Λουκ. Ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια.

θεάματα για παιδιά και νέους. Σιραίο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.
1: Μύθων αγασάμενη. Η Νέμεσις.

0: γέννησε και την έμεση. Κακό μεγάλο στους θνητούς ανθρώπους, η ολέθρια η νύχτα.
1: Ο άνεμος ηρίζει στις ανήλιαγες βουνοκορφές του Ταύρου. Αλλά γύρω από τον θρόνο της λευχημονούσας κόρης, τη θασεύει την ορμή του. Ίσα που να δροσίζει αυτήν και τη σεμνή σύντροφό της. Πιο πίσω άλλες κόρες. Τριγυρίζουν, κάθονται, συζητούν χαλαρά μεταξύ τους. Γελούν με τα ανθρώπινα πάθη. Όλες έχουν το ύφος της οικογένειας του πεπρωμένου. Εκείνη όμως ξεχωρίζει μέσα στον απαστράπτοντα λευκό χιτώνα της. Στο αριστερό της χέρι ζυγίζει έναν πύχη. Μ' αυτόν χαράζει το σημαντικό μέτρο, υπολογίζοντας την υπερβολή, την εξόγκωση, την υπέρβαση. Ό,τι ξεφεύγει από το προκαθορισμένο όριο, διαταράσσοντας την κοσμική τάξη, οφείλει να το αφανίσει.

Όποιος δεν συμπορεύεται μαζί σου, θα βρίσκει εμένα απέναντί του. Της λέει χαμηλόφωνα και εκείνη σκύβει συγκαταβατικά το κεφάλι, ενταγμένη απόλυτα στον δικό της ρόλο. Όταν η Ήβρης έχει ολοκληρώσει το έργο της και η Εδός εγκαταληφθεί, αναλαμβάνει η Άτη, δημιουργώντας σύγχυση στα φρένα και οδηγώντας σε κατασυρροή επιπόλαιες ενέργειες. Αυτή είναι η στιγμή που η Νέμεση τεντώνει το δεξί της χέρι. Με τον δείκτη επισημαίνει τον υβριστή. Στην παλάμη κρατά τυλιγμένη ακόμη τη μαύρη στυλπνή της μάστιγα. Ο τροχός του πεπρωμένου κυλά και παίρνει τη θέση του στο άρμα. Οι γρίπες ξεχύνονται στις πλαγιές του τάβρου.

0: Ο υβριστής ακούει τον συρριγμό της μάστιγας και τη νιώθει κιόλας βρόχο γύρω του, καθώς το ξύφος της θεάς αποσπά την υπερβολή και το περίσσευμα. Η Νέμεσις είναι πια απόλυτη οργή, καθαρή ενέργεια, θεϊκή εκδίκηση. Χτυπά τον αλαζόνα αφαιρώντας όχι μόνο την υπέρβαση, αλλά αφήνοντάς τον ολόγυμνο στο έλεος της τήσεως, της τιμωρίας, της καταστροφής και ολοκληρωτικής συντριβής ενός κάποτε πανέμορφου νέου, πρώην ανυπέρβλητου ήρωα, άλλοτε οξυδερκούς πολιτικού, που κοίτονται πια άδεια κουφάρια στην αγορά. Ύβρις, Άτη, Νέμεσις, Τίσης. Μία αλυσίδα που δένει ασφυκτικά αυτούς που διακρίνονται από τη μάζα, αλλά δεν σέβονται τα όρια της κοσμικής νομοτέλειας. Κάθε κρίκος και θηλιά σε μια πορεία ανεξέλεγκτη.
1: Νέμεση, εσέ επικαλούμε, θεά, μέγιστη βασίλισσα παντεπόπτρια, που επιβλέπεις τη ζωή πολύ εθνοθνητών, αιώνια, πολυσέβαστη, που μόνη χαίρεσαι με τα δίκαια και αλλάζεις τον πολυπίκυλο λόγο, τον πάντοτε άστατο, εσένα, που όλοι φοβούνται εθνητοί, βάζοντας τον αυχένα του ζυγό. Γιατί η κρίση όλων σε ενδιαφέρει, και δεν σου ξεφεύγει η ψυχή που αλαζονεύεται με τη δυσδιάκριτη ορμή των λόγων. Όλα τα επιβλέπεις, όλα τα ακούς και όλα τα βραβεύεις. Σε σένα είναι τα δίκαια των θνητών, πανύψιστη θεά. Έλα μακάρια, αγνή, βοηθός πάντοτε στους μύστες. Δώσε τους νου αγαθού να έχουν, πάβοντας τις πολυμίσιτες ανώσιες σκέψεις τις υπεροπτικές, τις αλλοπρόσελες.
0: Νέμεση, η δίκαιη οργή, η αποστροφή προς το ανάρμοστο, η θεϊκή αγανάκτηση για το άδικο. Νεμεσίζομαι το ρήμα, οργίζομαι δικαίως, συγγενές με τον νέμο, απονέμω τα οφειλόμενα και διανέμω μερίδια, μοιράζω. Η Νέμεση αποτελεί προσωποποίηση της δυσαρέσκειας που προκαλούν τα ατιμόρυτα εγκλήματα και η υπερβολική τύχη που αδίκως ενισχύει κάποιον αμετροεπή ανάξιο. Μετρά τη χαρά και τη δυστυχία και αναλόγως τις αναδιανέμει για να διατηρήσει μια ισορροπία, ώστε να μην ευνοείται κάποιος πολύ συχνά, ούτε και να πέφτει σε δυσμένεια άλλος. Παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο βίο. Εκεί που η αδικία, η απάτη και η ιδιοτέλεια βλάπτουν τους πολλούς και συνήθως τους αδύναμους και ανυπεράσπιστους.
2: Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του Πρωτέα, ψυχές μαραγγιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, καθένας και ένα αξίωμα, σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Το βροχερό φθινόπωρο σε αυτή τη γούβα κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας ή αυτό που θα έλεγες αλλιώς νέμεση μοίρα. Ή μονάχα κακές συνήθειες, δόλο και απάτη. Ή ακόμη ιδιοτέλεια να καρποθεί στο αίμα των άλλων.
0: Αν ο Ισίωδος καταγράφει την Νέμεση ως κόρη της νύχτας, από εκείνα τα παιδιά της σκοτεινής μητέρας που συλλαμβάνονται χωρίς πατέρα, η Λατίνοι συγγραφείς Κικέρον και Υγίνος την αποδίδουν μεν στη νύχτα, αλλά με τη συμβολή του Ερεύους. Ταξιδεύοντας αργότερα ο Παυσανίας στην Ελλάδα και εφθάνοντας τα περίχωρα της Αττικής, πληροφορείται και καταγράφει μιαν άλλη εκδοχή.
1: Πηγαίνοντας από τον παραλιακό δρόμο στον Οροπό, ο Ραμνούς απέχει 60 στάδια από το Μαραθώνα. Εκεί, τα σπίτια των κατοίκων είναι δίπλα στη θάλασσα. Λίγο πάνω από τη θάλασσα υπάρχει η Ιερότης Νέμεσης, που είναι η πιο αμήλικτη από όλους τους θεούς απέναντι στους ασεβείς. Και τους βαρβάρους που αποβιβάστηκαν στο Μαραθώνα, φαίνεται πως τους βρήκε η οργή αυτής της θεάς, γιατί νομίζοντας πως τίποτα δεν θα στεκόταν εμπόδιο να υποτάξουν την Αθήνα, είχαν φέρει μάρμαρο από την Πάρο για να κατασκευάσουν τρόπαιο σαν να είχαν ήδη νικήσει. Στο μάρμαρο αυτό σκάλισε ο Φιδίας άγαλμα της Νέμεσης. Στο κεφάλι της θεάς έβαλε στεφάνι που είχε ελάφια και μικρά αγάλματα νίκης. Στο ένα της χέρι κρατάει κλαδί μηλιάς, ενώ στο δεξί φιάλι που πάνω της απεικονίζονται αιθίωπες. Δεν μπορώ ούτε ο ίδιος να εξηγήσω την απεικόνιση αιθιώπων, ούτε θα δεχόμουν τη γνώμη όσων λένε ότι γνωρίζουν, ότι δηλαδή τους κάλυσαν εκεί εξαιτίας του ποταμού ωκεανού, γιατί οι αιθίωπες κατοικούν σε αυτόν και ο ωκεανός είναι πατέρας της Νέμεσης.
0: Ο ωκεανός, λοιπόν, κατά την εκδοχή των Αθηναίων, είναι ο πατέρας της Νέμεσης, η οποία λατρεύεται σε ναό αφιερωμένο σε αυτήν, στον Αραμνούντα. Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκαλύπτουν μία πολύ αρχαία λατρεία της θεότητας εκεί. Αναμφίβολα από τον 6ο π.Χ. αιώνα, αν και από τα κεραμικά ευρήματα, ανάγεται ακόμη παλαιότερα και πάντα με ιδιότητες χθόνιας θεότητας. Κατά τα Νεμέσια, την ετήσια εορτή προς τιμήν της, πραγματοποιείται λαμπαδιφορία εφήβων, πρακτική που συνδέεται με νεκρικές τελετές. Οι Πέρσες, πριν ιτηθούν στον Μαραθώνα, προλαβαίνουν να καταστρέψουν τον πρώτο της ναό. Μετά την ελληνική νίκη, δίπλα στον μικρό παλαιό πόρινο ναό, ανεγείρεται νέος, μεγαλύτερος. Εκεί τοποθετείται το άγαλμα που ο Φιδίας ή ο Αγοράκριτος φιλοτεχνεί επάνω στο μάρμαρο που έφεραν οι Πέρσες ως ανάμνηση της αλαζονίας τους, την οποία τιμώρησε η θεά. Είναι αυτό που περιγράφει ο Παυσανίας τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, δίνοντας μία άλλη πτυχή της πολύπλοκης μορφής της Νέμεσης.
1: Ούτε αυτό το άγαλμα της Νέμεσης, ούτε κανένα από τα παλιά έχει φτερά. Φτερά δεν έχουν ούτε τα πιο ιερά ξωάνα της Μύρνης. Αργότερα όμως, γιατί την ήθελαν να παρουσιάζεται ως συνέπεια του έρωτα, της έβαλαν φτερά όπως του έρωτα.
0: Τότε εμπνέεται ένας σύγχρονος του Παυσανία ποιητής και συνθέτει έναν ύμνο στην Νέμεση «Πτερόεσα».
1: Νέμεση εσύ, αεκίνητο μετέχμιο της ζωής, θεά με μάτια σκοτεινά, της δίκης ή καμάρι, την κούφια ίηση της φύσης της θνητής, με σιδερένιο να χαιτίζεις χαλινάρι, εχθρός της ύβρης των θνητών της ζωφερής, το μαύρο φθόνο απ' τη ζωή τους εξορίζεις και με την άνοιχνη τη ρόδα σου μπορείς εσύ τις τύχες των θνητών να αλωνίζεις. Τις κορδωμένες ταπεινώνεις κεφαλές απαρατήρητης στο πλάι τους περπατώντας, με του χεριού μετρά στον πύχη της ζωές και έναν ζυγό πάντα περίσκεπτη κρατώντας. Έλεος δείξε του δικαίου λειτουργέ, Νέμεση εσύ, αεκίνητο μετέχμιο του βίου, το όνομά σου ψάλλουμε της νίκης συνεργέ, στα τάρταρα την έπαρση που ρίχνεις κάθε αχρίου.

0: ο Παυσανίας κάνει ιδιαίτερη μνήμα στα αγάλματα της θεάς στην Ιωνική Σμύρνη.
1: Η Σμύρνη ήταν μια από τις 12 πόλεις των νεολαίων. Είχε χτιστεί αρχικά εκεί όπου στις μέρες μας βρίσκεται η λεγόμενη αρχαία πόλη. Την κατέλαβαν όμως οι Ίωνες από την Κολοφόνα και έδιωξαν τους αιωλείς κατοίκους της. Λίγο καιρό αργότερα, η Σμύρνη προσχώρησε στο Πανιόνιο, ύστερα από συγκατάθεση των Ιώνων. Οικιστής στις μέρες μου έγινε ο Αλέξανδρος, ο γιος του Φιλίππου, ύστερα από ένα όνειρο. Λένε πως είχε βγει για κυνήγι στο βουνό Πάγος και όταν πήρε το δρόμο της επιστροφής, πέρασε από το ιερό των Νεμέσεων. Εκεί βρήκε πηγή μπροστά στο ιερό και πάνω από το νερό φυτρωμένο ένα πλάτανο. Λένε ότι κοιμήθηκε κάτω από τον πλάτανο και ότι του φανερώθηκαν οι Νεμέσεις. Τον διέταξαν να χτίσει εκεί καινούρια πόλη και να φέρει τους Σμυρναίους αφού εγκαταλείψουν την παλιά πόλη τους. Οι Σμυρναίοι έστειλαν θεωρούς στην Κλάρο για να ζητήσουν τη γνώμη του Θεού και ο Θεός τους έδωσε τον εξής χρησμό. Θα ζήσουν 3 και 4 φορές πιο ευτυχισμένοι όσοι εγκατασταθούν στον πάγο απέναντι από τον Ιερό Μέλιτα. Έτσι, μετήκησαν εθελοντικά στη νέα πόλη. Τώρα πια δεν πιστεύουν σε μία μόνο νέμεση, αλλά σε 2. Λένε πως μητέρα τους είναι η νύχτα και πατέρας της θεάς του Ραμνούντα, όπως λένε οι Αθηναίοι, ο ωκεανός.
0: Η Νέμεση προέρχεται από τη Μικρά Ασία, λοιπόν. Πριν από τον Ραμνούντα, λατρεύεται στη Σμύρνη. Εκεί όμως η Νέμεση δεν είναι μία, αλλά 2, δημιουργώντας ένα εύλογο ερώτημα για τη δυσχυδία της. Το ζήτημα του ειδώλου ερμηνεύεται μέσα από μία περίπλοκη διαδρομή. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από τα Κύπρια Έπη, την πατρότητα της Νέμεσης διεκδικεί και άλλος, κάποιος που αργότερα θα την ποθήσει και θα διανύσει χιλιόμετρα γης, αέρος και θαλάσσης για να ενωθεί μαζί της.
1: Μετά από αυτούς τρίτη γέννησε την Ελένη. Θαύμα για τους θνητούς. Αυτήν κάποτε γέννησε η ομορφόμαλη Νέμεση, σμίγοντας ερωτικά από ισχυρό καταναγκασμό με το βασιλιά των θεών Δία, διότι τον απόφευγε και δεν ήθελε να σμίξει ερωτικά με τον πατέρα Δία, το γιο του Κρόνου, διότι βασανιζόταν η ψυχή της από ντροπή και οργή. Στη γη και στα ακαταπώνητα μαύρα νερά της θάλασσας έφευγε και ο Δίας την κυνηγούσε. Η ψυχή του ποθούσε να την πιάσει άλλοτε στο κύμα της πολυκύμαντης θάλασσας, καθώς έμοιαζε με ψάρι και ξεσήκωνε πολύ νερό, άλλοτε στον ποταμό ωκεανό και στα πέρατα της γης και άλλοτε στην έφορη στεριά. Και αυτή κάθε φορά γινόταν κάποιο αγρίμι φοβερό από όσα τρέφει η γη για να του ξεφύγει.
0: Αλλά δεν του ξεφεύγει. Ο Ερατοσθένης, ο Κρατίνος, ο Απολόδωρος και άλλοι συγγραφείς παραδίδουν ότι αυτή η καταδίωξη καταλήγει στον Ραμνούντα.
1: Μερικοί ωστόσο λένε ότι η Ελένη ήταν κόρη της Νέμεσης και του Δία. Αυτή δηλαδή μεταμορφώθηκε σε χήνα για να αποφύγει τη συνουσία με το Δία, αλλά τότε ο Δίας, παίρνοντας τη μορφή κύκνου, συνουσιάστηκε μαζί της. Αυτή γέννησε ένα αυγό από το σμίξιμό τους, το οποίο βρήκε στα δάση ένας βοσκός και το έφερε και το έδωσε στη Λίδα. Εκείνη το έβαλε σε ένα κυβότιο και το φύλαγε και όταν τον καθορισμένο χρόνο γεννήθηκε η Ελένη, τη μεγάλωσε σαν δική της κόρη.
0: Με τον Δία κλείνει ο κύκλος της καταγωγής της Νέμεσης, αλλά όχι και των απογόνων της, αφού, σύμφωνα με ένα απόσπασμα από χαμένο ποίημα του Βακχυλίδη, η Νέμεση ζευγαρώνει με τον Τάρταρο και γεννά τους Τελχίνες. Η λαμπερή γέννα της, όμως, είναι η Ελένη. Γι' αυτό και οι σχετικές παραστάσεις στο βάθρο του αγάλματός της στον Ραμνούντα.
1: Τώρα θα αναφερθώ στα ανάγλυφα πάνω στο βάθρο του αγάλματος, αφού εξηγήσω πρώτα αυτό για να γίνει σαφέστερο. Οι Έλληνες θεωρούν μητέρα της Ελένης την Έμεση και ότι η Λίδα μόνο τη θύλασε και την ανέθρεψε. Πιστεύουν ακόμη και αυτοί και όλοι ότι πατέρας της Ελένης ήταν ο Δίας και όχι ο Τυνδάρεος. Ο Φιδίας, έχοντας ακούσει αυτή την ιστορία, παράστησε τη Λίδα να παραδίδει την Ελένη στην Έμεση. Κατασκεύασε και τον Τυνδάρεο με τους γιους του και έναν άνδρα με το όνομα Υπέας δίπλα σε άλογο, ακόμη τον Αγαμέμνονα, τον Μενέλαο, τον Πύρο, τον γιο του Αχιλλέα, που ήταν ο πρώτος άνδρας της Ερμιόνης, της κόρης της Ελένης. Τον Ορέστη τον παρέλειψε, επειδή είχε σκοτώσει τη μητέρα του, αλλά παρόλα αυτά η Ερμιόνη έμεινε όλο το διάστημα δίπλα του και γέννησε παιδί του. Στη συνέχεια, το βάθρο υπάρχει ο λεγόμενος Έποχος και ένας άλλος νεαρός. Δεν άκουσα τίποτε άλλο για αυτούς, μόνο πως είναι αδέλφια της Ινώης που έδωσε το όνομά της σε αυτό το δήμο.
0: Η ερμηνεία του αρχαιογνώστη και συγγραφέα Ρομπέρτο Καλάσο για τη δυτή νέμεση της Σμύρνης περνά μέσα από τη γέννηση της Ελένης. Η ένωση του Δία με την Έμεση είναι η μοναδική φορά που αυτή η θεότητα έχει τον ρόλο αυτού που υφίσταται και είναι και το μεγαλύτερο εγχείρημα της βασιλείας του Δία να εξαναγκάσει την ανάγκη να γεννήσει την ομορφιά. Ανάγκη και αδράστεια είναι διαφορετικές ονομασίες της Νέμεσης. Πολλά γνωρίζουμε για την Ελένη, ενώ για την Έμεση ως θεϊκή μορφή ελάχιστες λεπτομέρειες και συχνά ενιγματικές. Αμήλικτη εχθρά της Ήβρεως γεννά μια κόρη που στο σώμα της υπάρχει η προσβολή και προκαλεί την πιο μεγάλη εξάπλωση της Ήβρεως στην ελληνική ιστορία, τον Τροϊκό πόλεμο. Συχνά η Νέμεση φέρνει το χέρι της στον νόμο, σαν να θέλει να φτιάξει τον χιτώνα της, και συχνά το βλέμμα της είναι χαμηλωμένο στο στήθος της, σαν να σκέπτεται. Μερικοί από τους αρχαίους λένε ότι φτύνει στον κόρφο της για να διώξει τη συμφορά. Ο γλύπτης τοποθετεί στο κεφάλι της ένα πλούσιο στεφάνι από ελάφια και νίκες. Στο χέρι κρατά μια ανάγλυφη κούπα με εικόνες νέγρων. Όταν ο Παυσανίας αντικρίζει το άγαλμα, σαστίζει βλέποντας τα σχέδια. Οι εξηγήσεις δεν του φαίνονται ικανοποιητικές. Ο χάρακας που κρατά στο χέρι είναι ο κοσμογονικός κανόνας που χτυπά κάθε παράβαση. Αλλά το αφροδίσιο μήλο τι υπενήσεται και τα επιβλητικά ελάφια γύρω από το μέτωπό της και γιατί εκείνη η κίνηση συνεχώς επαναλαμβανόμενη να φέρνει το χέρι της στον ώμο, στην πόρπη σε σχήμα γρίπα, το αγαπημένο της ζώο. Είναι για να φτιάξει τον χιτώνα ή για να ξεθυλικώσει την πόρπη. Με τη δυτή παρουσία της Νέμεσης στη Σμύρνη, μάλλον πλησιάζουμε στον χώρο που αρχίζει το μακρύ ταξίδι του ειδώλου. Η Ελένη γεννιέται μαζί με τους διδύμους Διοσκούρους. Είναι η μοναδική. Συγκεντρώνει σε ένα σώμα όλες τις ομορφιές, κανονικά διασκορπισμένες από τη δικαιοσύνη του καταμερισμού, σύμφωνα με την τάξη του Νέμο, που από τότε πολλοί αρχαίοι συνδέουν με την Έμεση. Μέχρι και στο τσόφλι από το οποίο βγαίνει, τη συνοδεύει η διαδικότητα που βασιλεύει στο είδωλο. Και όχι μόνο τα αδέλφια της, αλλά και η μητέρα της είναι δυσχυδής. Τώρα, καθώς η μητέρα της Λίδα την οδηγεί προς την άλλη μητέρα της, την πραγματική, η Ελένη καταλαβαίνει πως και η Νέμεση είναι δυτή. Όχι μόνο η ομορφιά, αλλά η μοίρα του δυτού, η τάξη του ειδώλου, ανάγεται στην ασιάτισσα μητέρα της με τη μυστηριώδη χειρονομία που μαζί της θέλησε να σμίξει ο Δίας για να του γεννήσει τη μοναδική του κόρη ανάμεσα στους ανθρώπους.
2: Ο ύπνος πάλι γίνει και εφιάλτης. Τα κλαδιά σαν χέρια απελπισμένα εκλιπαρούν για σωτηρία. Τα ξύλινα σώματα σφαδάζουν από τον κόλαφο της απόγνωσης Οι κραυγές των θεϊκών όντων σχίζουν τους καπνισμένους εθέρες. Η καρδιά ένα κουκουνάρι φλεγόμενο. Ο θάνατος περιπατητής, περήφανος, άλλη μια φορά στη χώρα του φωτός. Το Αιγαίο του Ελίτη ντύθηκε το μαύρο του πένθους. Αλόκοτος ο άνθρωπος, το ίδιο όφελος ακατέργαστο μεθοδεύει και η πόλης αδυνατεί. Είναι ώρα όμως. Η οργή να βρει το δρόμο της. Η θεά νύχτα ας ξαναγεννήσει την έμεση.
0: Η Νέμεση ανήκει στην κατηγορία των θεοτήτων που διατηρούν τον συμβολικό του ρόλο στην εποχή μας και το όνομά της χρησιμοποιείται πάντα στην ελληνική και όχι στη λατινική του εκδοχή από τους μη ελληνόφωνους. Γίνεται χαρακτήρας σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, τίτλος κινηματογραφικών ταινιών και μυθιστορημάτων, αλλά και λογοτεχνικός όρος που δηλώνει την ποιητική δικαιοσύνη που επιβραβεύει τους καλούς χαρακτήρες και τιμωρεί τους κακούς. Η εντυπωσιακότερη χρήση του ονόματός της, όμως, ανεβρίσκεται μεταξύ των βαραίων μεταλλικών μουσικών σχημάτων. Είτε εκείνων που δραστηριοποιούνται στο heavy metal, death metal, black metal, metalcore, thrash metal και άλλων συναφών υποκατηγοριών της rock μουσικής, που εστιάζουν στη βίαιη παραμόρφωση του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας και στην ένταση του μπάσου. Μια ενδελεχής αναζήτηση αποκαλύπτει περισσότερους από 2.500 τίτλους συγκροτημάτων, άλμπουμ ή μεμονωμένων τραγουδιών που φέρουν το όνομα Νέμεσις. Από την εμφάνισή του το 1970, το είδος εξελίσσεται συνεχώς, αποκτώντας νέα παρακλάδια με κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις που ζητούν μία επιθετική δικαιοσύνη με το κύρος της αρχαίας θεάς. Ωστόσο, όλοι εμπνέονται από τη μορφή της και δεν λείπουν οι σχετικοί τίτλοι στο ρεπερτόριο της jazz, της pop, αλλά και της πειραματικής μουσικής που ακούσαμε στη σημερινή εκπομπή. Νέμεσις, ο τίτλος του έργου, αλλά και των 9 μερών που το απαρτίζουν, με αύξοντα αριθμό για τη διάκριση. Δημιουργός, ο Βρετανός Scanner, κατά κόσμον Robin Rimbaud, που συνθέτει για να επενδύσει μουσικά την ομώνυμη χορογραφία του Wayne McGregor, η οποία αντλεί στοιχεία από την εικονική πραγματικότητα για να εξετάσει συναισθήματα και διαθέσεις σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται υπό την κυριαρχία της εικόνας και της επικοινωνίας. Ακούστηκαν επίσης ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγή Λέκατσα. Ύμνος νεμέσεως των Ορφικών, Ελλάδος περιήγησης του Παυσανία, Κύπρια έπι όπως τα παραδίδει ο Αθήναιος και Βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Η Μάρα Καλούδη σε απόσπασμα από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Τελευταίος σταθμός» και στο ποίημα της Μαρίας Καραθανάση «Νέμεσις». Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η ορχήστρα «Αυλητές» στον «Ύμνον εις Νέμεσιν» του Μεσομίδους του Κρητός, λυρικού ποιητή του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, σε σύγχρονη ανασύνθεση βασισμένη επάνω στη μουσική σημειογραφία που έχει διασωθεί μαζί με το αρχαίο κείμενο. Ο Άγης Γιφτόπουλος στην ανάγνωση της νεοελληνικής απόδοσης του Χρήστου Φαράκλα. Ο Γρεγόριο Πανιάγουα και το μουσικό σχήμα Atrium Musique de Madrid σε οργανική απόδοση του ύμνου εις Νέμεσιν του Μεσομίδους. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ακούτε τρίτο. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμός 100 σε σολ μίζωνα, στρατιωτική. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, Ντένις Ράσελ Ντέιβις, διευθύνει.

0: Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμός 100 σε σολ μίζωνα, στρατιωτική. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, Ντένις Ράσελ Ντέιβις, διευθύνει. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια, μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Και κοντά μου είναι η Σιραγκοτσιάρα. Και ίσως έχετε ακούσει ήδη, αν δεν έχετε επισκεφτεί την έκθεση, ότι στην Εθνική μας Πινακοθήκη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση. Θα προσπαθήσουμε να την περπατήσουμε μαζί με την Σιραγό. Σιραγκοτσιάρα είναι η διευθύντρια της Εθνικής μας Πινακοθήκης. Και αυτό είναι ένα όνειρο το οποίο επανέρχεται. Είναι όνειρο να ξαναβλέπεις τον Κωστάκη. Είναι όνειρο και επιθυμία να έχεις τη συλλογή Κωστάκη στην Ελλάδα, πραγματικά. Αρκετά χρόνια πίσω. Θέλω πριν ξεκινήσω μαζί της και πριν την καλησπερίσω να πω πολύ λίγα λόγια για τον συλλέκτη Γιώργο Κωστάκη που γεννήθηκε στη Μόσχα το 1913. Ένας άνθρωπος ο οποίος εξέπληξε με την πάροδο του χρόνου για το αίσθημα που είχε, τη διέστηση που είχε να συλλέξει αυτά τα έργα που βλέπουμε τώρα στην έκθεση. Και η έκθεση βέβαια αποτελείται από τη συλλογή Κωστάκη για την οποία θα μιλήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο δικαιώθηκε από την ελληνική κοινωνία εν τέλει. Σίγουρα το γεγονός ότι δωρήθηκε ένα μέρος και έχουμε τα έργα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και πάρα πολλά έργα εκτός Ελλάδας. Πολύ μεγάλη συλλογή, πολύ σημαντική. Εγώ είχα την χαρά, και αυτό είναι το μόνο προσωπικό που θα πω, να συναντήσω την κόρη του πριν από αρκετά χρόνια σε μια εκπομπή τότε στο 7X με μεταφράστρια από τη ρωσική γλώσσα, τη Μαρία Μπέικου, άλλη σπουδαία προσωπικότητα, Ελληνίδα που στη Μόσχα έκανε σπουδαία πράγματα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το άκουσμα που μας έφερε η Ελίκη από το προσωπικό της αρχείο. Είναι ο συλλέκτης να παίζει κιθάρα στο σπίτι του στη Μόσχα. Σιραγό μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Πρέπει να εκτονώσω τη συγκίνησή μου κι εγώ σιγά-σιγά, γιατί πραγματικά είναι μια σπουδαία στιγμή αυτή που έχουμε στην Αθήνα.
1: Ιστορική, κατά τη γνώμη μου.
0: Ιστορική, λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο στο κλίμα.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, σειρά γουτσιάρα. Πάμε να δούμε την έκθεση και να θυμίσουμε βέβαια ότι το 1995-96 πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Πινακοθήκη σε επιμέλεια της Άννας Καφέτση η ρωσική πρωτοπορία. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη ανάγνωση.
1: Και η έκθεση αυτή λοιπόν, ο κόσμος της πρωτοπορίας, έχει διτό σκοπό και χαρακτήρα. Ο πρώτος είναι, σχετίζεται με αυτό που ήδη ανέφερες, την επέτειο των 30 χρόνων. Πριν από 30 χρόνια, από τα τέλη του 95 μέχρι την άνοιξη του 96, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη, σε επιμέλεια της τότε επιμελήτρης της Εθνικής Πινακοθήκης, της Άννας Καφέτση. Και μάλιστα η έκθεση εκείνη προκάλεσε εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον. Είχε περίπου 100.000 επισκέπτες, όπως λένε τα αρχεία της εποχής, τα οποία βέβαια ερεύνησα τώρα διεξοδικά αυτό το διάστημα της προετοιμασίας της έκθεσης, της παρούσας. Και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μάλιστα συνενώθηκαν τα δύο τμήματα της συλλογής, εκείνο το κομμάτι της ρωσικής πρωτοπορίας,

0: πορείας που άφησε ο Κωστάκης φεύγοντας από τη Μόσχα, έφυγε το 77 και μάλιστα ξέρουμε ότι διαπραγματεύτηκε με τα στελέχη της πινακοθήκης Τρετιακόφ για 3 χρόνια περίπου για το τι θα αφήσει στη Ρωσία, την τότε Σοβιετική Ένωση και τι θα πάρει μαζί του φεύγοντας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είχε στο μυαλό του τη συλλογή ως μια ολότητα από την πρώτη στιγμή. Θέλω να πω ότι επειδή τον ενδιέφερε όχι μόνο να καταγράψει τις εικαστικές εξελίξεις, τις πρωτοπορικές και τα οράματα των καλλιτεχνών, αλλά ακόμη και όλο το αυτά που ονομάζουμε σήμερα αρχαιακά ντοκουμέντα και υλικό, τους καταλόγους, τις αφίσες των εκθέσεων. Είχε δηλαδή, θα λέγαμε, συγκέντρωνε όπως δουλεύει σήμερα ένας ερευνητής τα έργα και ήθελε το κάθε κομμάτι της συλλογής, επιθυμούσε και αυτό που θα άφηνε στην Ρωσία, στην Τρετιακόφ, και αυτό που θα έπαιρνε μαζί του φεύγοντας, να είναι ισοδύναμα. Να αποτυπώνονται δηλαδή όλες οι εξελίξεις, ο πλούτος των κινημάτων που συνηθίζουμε να ονομάζουμε ρωσική πρωτοπορία λίγο γενικευτικά, να αποτυπώνονται και στα δύο κομμάτια. Άρα, το γεγονός ότι αυτά τα δύο τμήματα ενώθηκαν για την έκθεση του 1995 και προκάλεσε τόσο σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι ιστορικό γεγονός στην ιστορία των μουσιακών θεσμών της χώρας μας. Γιατί αμέσως μετά, το 1997 δηλαδή, αγοράστηκε η συλλογή Κωστάκη από το ελληνικό κράτος, αφού πραγματοποιήθηκε μια εκτίμηση της από διεθνή ομάδα εκτιμητών. Και λίγο μετά, η αγορά ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, αλλά με τον νόμο που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή τότε με Υπουργό Πολιτισμού τον Ευάγγελο Βενιζέλο, δημιουργήθηκαν 2 μουσεία σύγχρονης τέχνης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας, θα λέγαμε, απάντηση σε ένα αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας που ήταν διατυπωμένο ήδη από τη δεκαετία του 60. Η χώρα μας ήταν μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που απέκτησαν Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και θα έλεγα εις διπλούν, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι το Μουσείο της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο προσανατολισμένο στο μοντερνισμό λόγω ακριβώς αυτής της μοναδικής συλλογής που κατά, όπως θα θυμάσαι και εσύ Κατερίνα μου, έκπληξη των πάντων, ο τότε υπουργός ο Βενιζέλος αποφάσισε να πρικοδοτήσει το Μουσείο της Θεσσαλονίκης με αυτή τη συλλογή. Άρα λοιπόν, το να γυρίζουμε πίσω 30 χρόνια πριν στο τι έγινε εκείνη την εποχή και τι σηματοδότησε αυτή η έκθεση και βλέποντας μάλιστα τα δημοσιεύματα, μέτρησα 285 περίπου δημοσιεύματα. Mm-hmm. Ήταν μια κοινή εποδός. Αυτή η συλλογή πρέπει να μείνει στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγει από την Ελλάδα. Και το πόσο άλλαξαν βέβαια, πόσο άλλαξε η εικαστική πραγματικότητα, ο μουσιακός χάρτης της χώρας τα τελευταία αυτά 30 χρόνια, αυτό, ας πούμε, το επαιτειακό και ιστορικό κομμάτι είναι ο πρώτος λόγος που γίνεται αυτή η έκθεση σήμερα. Και ο δεύτερος είναι να δούμε βέβαια με μια σύγχρονη ματιά. Mm-hmm. Μέσα από καινούργιες θεματικές προσεγγίσεις και τελείως διαφορετικούς δρόμους, αυτόν τον πλούτο της ρωσικής πρωτοπορίας.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο στον Κωστάκη, στο Γιώργο Κωστάκη, γιατί δεν είναι μία απλή περίπτωση. Είναι ένας οδηγός στην πρεσβεία εκεί.
0: Ναι, μέχρι την ελληνική, και, την μετά ελληνική την καναδική.
1: Και μετά την καναδική. Στην ελληνική πρεσβεία μέχρι το 1940, η οποία λόγω πολέμου κλείνει. Ο Κωστάκης συνεχίζει να εργάζεται στην καναδική πρεσβεία, όπως λες, και τι κάνει. Τι βλέπει, πώς του έρχεται αυτή η ιδέα να συλλέξει. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Τι τον ενδιαφέρει. Ναι. Είναι κάτι εντελώς απρόσμενο. Το όνομα που έχει αποκτήσει η συλλογή δε διεθνώς και ξέρω πολύ καλά ότι ζητάνε διαρκώς δάνεια, συμμετέχουν τα έργα που ανήκουν στη χώρα, σε μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά ιδιοφία. Είδε κάτι στην εποχή του που δεν ήταν η εποχή
0: δεν μπορούσε να το δει.
1: Ναι.
0: Και που η εποχή του το είχε θάψει.
1: Πώς το εξηγήσεις εσύ αυτό?
0: Συνηθίζουμε σαν ιστορική τέχνη να δημιουργούμε κάποια σχήματα. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα σχήματα βοηθάνε περισσότερο τη δική μας την κατανόηση και την ταξινόμηση των πραγμάτων και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι ένας συλλέκτης θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορικού τέχνης ενδεχομένως, θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν υπάρχει κανόνας, θα σου πω Κατερίνα. Και ή αν υπάρχει κανόνας, ο Γιώργος Κωστάκης ήταν η εξαίρεση. Ήταν όντως ένας ιδιοφυής άνθρωπος. Θα έλεγα ότι είχε μια προσωπική ενόραση και παρόρμηση η οποία τον καθοδηγούσε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στα καθήκοντά του ως οδηγός στην πρεσβεία, μέσα στα καθήκοντά του ήταν και το να συνοδεύει ξένους διπλωμάτες στις διαδρομές τους για τα ψώνια τους, για να αγοράσουν εικόνες, ας πούμε, ή για να αγοράσουν έργα τέχνης προηγουμένων εποχών. Έτσι λοιπόν άρχισε να μπαίνει στον κόσμο της τέχνης μέσα από τις αντικέρι, να συλλέγει κάποια αντικείμενα, να συλλέγει εικόνες θρησκευτικού περιεχομένου που το αντιλαμβανόμαστε, έτσι, αλλά και έργα του 17ου και του 18ου αιώνα. Άρα λοιπόν η συλλεκτική πρόθεση ανεξαρτήτως τίτλος αντικειμένων προφανώς υπήρχε μέσα του. Όταν όμως κάποια στιγμή το 1946 βλέπει αυτόν τον πίνακα της Όλγα Ρόζενοβα, πραγματικά εκπλήσεται την πράσινη γραμμή, γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πρωτόγνωρο και γιατί όπως Λέει και ο ίδιος, όταν το είδε ένιωσε ότι μπήκε φως, ότι άνοιξε ένας καινούριος κόσμος. Ήταν μια αποκαλυπτική για εκείνον στιγμή.
1: Λοιπόν, συμπληρώνω, για να πάμε στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, ότι το σπίτι του ήταν χώρος συνάντησης πολύ σημαντικών προσωπικότητων της εποχής, από το Σαγκάλ μέχρι μουσικούς σημαντικούς κτλ. Δεν ήταν δηλαδή απλά ένας ιδιώτης που αυτό τον ένοιαζε σαν ένα χόμπι, ας το πω έτσι. Ήταν μέσα σε ένα κλίμα και σε ένα πνεύμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε Σεργέη Προκόφιεφ, ο Πέτρος και ο Λύκος, και θα συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με την Σιραγό Τσιάρα, που είναι η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και που αυτή τη στιγμή τρέχει η εκπληκτική έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας». Πάμε λοιπόν στις ενότητες. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα μια άλλη ματιά, πιο σύγχρονη, ναι, όπως είπες προηγουμένως, στα επιμέρους αυτής της συλλογής, μάλλον χωρισμένα σε μέρη, τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε το πνεύμα αυτών των ανθρώπων, αυτών των καλλιτεχνών. Μιλάμε για κορυφαίους καλλιτέχνες, βέβαια, που και για τους εικαστικούς, αλλά και για τους ιστορικούς, για τους επιμελητές και για τον κόσμο, εν τέλει, αποτελούν, αν θες, και την είσοδο στην κατανόηση της πρωτοπορίας γενικότερα, αυτού που λέμε σύγχρονο αργότερα, γιατί όλη αυτή η ιστορία διαχέεται, επιδρά, δημιουργεί τάσεις και στο δυτικό κόσμο, ας το πούμε τώρα έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Πόλη.
1: Η έκθεση έχει μια οργανωμένη δομή που και μουσιογραφικά παραπέμπει λίγο σε ένα περίπτερο, μεσοπολεμικό περίπτερο, σε αυτές τις περίφημες διεθνείς εκθέσεις που γινόντουσαν και καλλιτέχνες και της πρωτοπορίας συμμετείχαν με το σχεδιασμό λεσχών εργασίας, Ρότζενγκο για παράδειγμα ή περιπτέρων. Αυτό το περίπτερο λοιπόν μπαίνοντας μέσα, μάλλον πριν μπεις, σε υποδέχονται δύο έργα εμβληματικά για όλη την ιστορία της πρωτοπορίας και πολύ αγαπημένα, οφείλω να ομολογήσω, καθώς τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής μου δούλευα για αυτή τη συλλογή στη Θεσσαλονίκη από το 2000 μέχρι το 2007. Είχα αγαπήσει λοιπόν πάρα πολύ τον Γκούσταβ Κλούτσις, αυτόν τον Λετωνό καλλιτέχνη που πέρασε όλα τα στάδια, θα έλεγα, έγινε πολύ διάσημος μεταγενέστερα. Για την αγάπη του για τον κονστρουκτιβισμό, για το γεγονός δηλαδή ότι μελετούσε αυτά τα επάλληλα επίπεδα τις γεωμετρικές επιφάνειες που διεισδύουν η μία μέσα στην άλλη και δημιουργούσαν μια τελείως διαφορετική αντίληψη του δομημένου περιβάλλοντος. Γι' αυτό και η δυναμική πόλη μας υποδέχεται. Αυτός ο άνθρωπος όμως, γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Κωστάκη, όλα τα κάνουν άνθρωποι και έχουν τις προσωπικές τους ιστορίες.
0: Σωστά.
1: Πέρασε, όπως είπε η Κατερίνα νωρίτερα, αρκετά στάδια, απέρριψε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προηγούμενες διαδικασίες, μπήκε μέσα στη διαδικασία του φωτομοντάζ, άρχισε λοιπόν να εισάγει φωτογραφημένες εικόνες, κομμένες και επικολλημένες πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια. Είναι, θα λέγαμε, ο εισηγητής του σοβιετικού φωτομοντάζ και μάλιστα μπήκε πολύ συστηματικά στην τέχνη της προπαγάνδας. Τι σημαίνει αυτό? Στην αφίσα, στο σχεδιασμό αφίσα, στο σχεδιασμό δηλαδή προωθητικού υλικού που λέμε σήμερα, επικοινωνιακού υλικού, για να προωθήσει την εικόνα του καθεστώτος. Έλα όμως που το καθεστώς το ίδιο άλλαξε, σκλήρινε προφανώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, μετά το θάνατο του Λένιν και την άνοδο του Στάλιν. Ναι, μεν η τέχνη ως προπαγάνδα ήταν ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο. Καλλιτέχνες όμως που είχαν θητεύσει στα προηγούμενα ρεύματα, όπως ο Γκούσταβ Κλούτσις, δεν είχαν καλή τύχη.
0: Ναι.
1: Δολοφονήθηκε ως εχθρός της πατρίδας και μάλιστα Λετωνός στην καταγωγή. Ποιας πατρίδας? Στη σοβιετική πραγματικότητα, ναι, ο εθνικισμός υποτίθεται ότι είχε υποχωρήσει προς όφελος μιας διεθνιστικής αντίληψης. Ο Κλούτσις λοιπόν είχε μια άσχημη μοίρα, ήταν από τους ανθρώπους που όχι απλώς η τέχνη τους υποτιμήθηκε και κρύφτηκε στο υπόγειο, αλλά έχασε και ο ίδιος τη ζωή του, διότι κάποια στιγμή, παρότι υπηρέτησε το καθεστώς, και αυτό πρέπει να το πούμε, δεν έγινε ανεκτός από το ίδιο. Αυτή η δυναμική πόλη λοιπόν στην είσοδο της έκθεσης, με κάποιο τρόπο την ξανασυναντάμε προς το τέλος της έκθεσης, όπου βλέπουμε τα ανθρωπάκια και τις μηχανές της ηλεκτρικής ενέργειας, τους μηχανισμούς που τοποθετεί ο Κλούτσις φωτογραφημένα πάνω στο ζωγραφικό έργο που ίδιος είχε κάνει και έτσι δημιουργεί την αφίσα για το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό το περίφημο τα πενταετή πλάνα κτλ. Και ο εξηλεκτρισμός και η νίκη των Σοβιέτ θα σήμαινε την ισότητα των ανθρώπων, τα οτοπικά πολιτικά οράματα της εποχής. Βλέπουμε λοιπόν πως η πόλη με τα επίπεδα, αυτά τα γεωμετρικά επίπεδα που διεισδύουν το ένα μέσα στο άλλο, κύκλος, τρίγωνα, τετράγωνα, και χρησιμοποιεί ακόμη και τσιμέντο, σκόνη, δηλαδή δίνει την υλικότητα του πώς χτίζεται η πόλη. Στην συνέχεια μετατρέπεται σε ένα επικοινωνιακό υλικό, σε μια αφίσα που περνάει αυτή την ιδέα του πόσο σημαντικός είναι ο ηλεκτρισμός για όλη τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου έργα για την είσοδό μας στο πνεύμα αυτής της τέχνης, η οποία με άξονα την πόλη, την πρώτη ενότητα, θέλουμε να δείξουμε στο κοινό, το λέω γιατί είμαστε δύο καταρχάς, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ότι μαζί με τη Μαρία την Τσαντσάνογλου, τη διευθύντρια του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, οραματιστήκαμε και συλλάβαμε το σκεπτικό αυτής της έκθεσης, όταν την κάλεσα, και αυτό το έκανα πολύ σύντομα αφού ανέλαβε τα καθήκοντά μου, να φέρουμε τη συλλογή Κωστάκη ξανά στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένω πραγματικά σιωπηλή, γιατί σ' ακούω ρουφά όλα αυτά που λες, αυτές τις πληροφορίες. Που τι πληροφορίες τελικά, αυτό είναι και ένα πράγμα, πώς να πω, σαν ένα μανιφέστο του τι σημαίνει πραγματικά να είσαι σύγχρονος σε μια συγκυρία η οποία δεν το ευνοεί απολύτως αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη του σύγχρονου, έτσι όπως το λέμε τώρα. Άρα λοιπόν είναι διπλά συγκινητικό το γεγονός ότι σήμερα ξαναβλέπουμε και την ορολογία, αν θέλεις, κονστρουκτιβισμός. Αυτό πια το construction έγινε τόσο της μόδας αργότερα.
1: Σωστά.
0: Και κοίταξε μέσα σε ποια συνθήκη δημιουργείται αυτή η αντίληψη, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Αλεξάνδρε Σκριαμπίν, πιάνο σονάτα σε σολδίεση.

0: Για να συνεχίσουμε με την Συρεγώ, το περπάτημα στην έκθεση, ο κόσμος της πρωτοπορίας. Φυσικά και μιλάμε και χρησιμοποιούμε ορολογίες και φυσικά όλα αυτά έχουν την ερμηνεία τους μέσα σε ένα πλαίσιο και της αισθητικής και της πολιτικής και της κοινωνίας όμως. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και η έκθεση, όλες αυτές τις παραμέτρους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Την ιστορικότητα όλων αυτών των εξελίξεων.
0: Επομένως.
1: Και τη σχέση με την κοινωνία.
0: Περνώντας στην ενότητα φύση, έχουμε να κάνουμε με μια άλλη συνθήκη. Μην ξεχνάμε ότι αρκετοί από αυτούς τους καλλιτέχνες είχαν ξεκινήσει με ένα είδος τοπιογραφίας.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ακόμη και ο Μαλέβιτς, ακόμα και η Λιουμπόφ Ποπόβα.
0: Εκπληκτική ομορφιά.
1: Πραγματικά, με την μπρεσιονιστική όπως θα την περιγράφαμε σήμερα ή κοντά στο συμβολισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Μόσχα, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό και η Αιγαία Πετρούπολη τότε, Λένιγκραντ μετά, ήταν πόλεις ευρωπαϊκές. Με την έννοια ότι πριν την Επανάσταση, η σχέση, η σύνδεση που υπήρχε ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ταξίδευαν, που πήγαιναν στο Παρίσι, στη Ρώμη και υπήρχε μια αλληλοεπίδραση. Θα λέγαμε ότι ο κυβοφουτουρισμός, το πρώτο ας πούμε γηγενές, να το πω έτσι, ιδιαίτερο ρεύμα που εντάσσουμε στην ρωσική πρωτοπορία, είναι ένα κράμα γαλλικών και ιταλικών επιδράσεων του κυβισμού και του φουτουρισμού. Και του δίνουν βέβαια ο Ιβάν Κλιούν και η Λιουμπόφ Ποπόβα άλλες ιδιότητες, συγκεράζοντας και αυτή την ιδέα του να κατατμήσουμε την ανθρώπινη μορφή σε γεωμετρικά σχήματα, να τη δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες ταυτόχρονα, αλλά να δώσουμε και την αίσθηση της κίνησης. Και όλα αυτά τα βλέπουμε κυρίως στην πρώτη ενότητα της πόλης, αλλά και αργότερα στη φύση. Τη φύση, σκεφτήκαμε ότι Μαρία, η φύση και το σύμπαν είναι ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκαν πολλοί καλλιτέχνες της πρωτοπορίας, για τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε τόσα στοιχεία όσο για παράδειγμα για τον κονστρουκτιβισμό. Για παράδειγμα, τι εννοώ. Ο Μιχαήλ Ματιούσιν με τα παιδιά του, με τους μαθητές του, είχε αναπτύξει μια μεθοδολογία στην εκπαίδευση της τέχνης, η οποία σήμερα όχι απλώς θεωρείται σύγχρονη, αλλά είναι και το ζητούμενο. Συναισθητική προσέγγιση, διαφορετικές εμπειρίες να ενωθούν. Τους έβαζε να ζωγραφίζουν και να παρατηρούν. Και τα φαινόμενα της φύσης, τους φυσικούς νόμους και ταυτόχρονα να ακούνε και μουσική έτσι ώστε να συνδυάσουν τις αισθήσεις, αυτή τη συναισθητική προσέγγιση που και ο Καντίνσκι βέβαια ανέπτυξε στη συνέχεια. Και είναι ζητούμενα αυτά, γι' αυτό λέμε ότι αυτή η τέχνη είναι τόσο σύγχρονη και μας συγκινεί, γιατί και σήμερα έχει να μας πει πράγματα. Αυτά είναι ζητούμενα της μουσιακής εκπαίδευσης και της εμπειρίας του θεατή που τα βάζουμε σήμερα ως προτάγματα και λέμε θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις και την εμπειρία και το βίωμα, βάζουμε τη μουσική μέσα στις καλλιτεχνικές, στις εικαστικές εκθέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, το γεγονός ότι είδαν ολιστικά την τέχνη και δεν είναι τυχαίο που ξεκινήσαμε, πιστεύω, με την επιλογή αυτή που έκανες με τον Γιώργο Κωστάκη να παίζει κιθάρα. Ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης με τη διευρυμένη αντίληψη.
0: Και με ευαισθησία πρέπει.
1: Βεβαίως, έπαιζε κιθάρα. Ζωγράφιζε ο ίδιος. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ζωγράφιζε. Αγαπούσε τους καλλιτέχνες, δηλαδή αγαπούσε και αυτούς που αργότερα τους λέγουμε τους αντικομφρονιστές του στην ανεπίσημη τέχνη της Σοβιετικής Ένωσης. Τους είχε κοντά του. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα στην τέχνη. Και αυτό ήταν ένας τρόπος ζωής για τον ίδιο. Και μερικές φορές ακόμη και με επιπτώσεις αρνητικές στην οικογένειά του, γιατί όλο το οικογενειακό εισόδημα πήγαινε στο να αγοραστούν πίνακες. Είναι πολύ γνωστές αυτές οι ανεκδοτολογικές ιστορίες που είχε πάρει μια γούνα στη γυναίκα του και μετά από λίγο της την πήρε τη γούνα. Και η γούνα εκεί δεν ήταν και ζήτημα πολυτέλειας, ήταν επιβίωση.
0: Βέβαια,
1: γιατί ανακάλυψε ένα πίνακα που ήθελε να αποκτήσει τόσο πολύ που η γούνα θυσιάστηκε.
0: Βέβαια, και αυτές οι θυσίες είναι που φέραν αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ θέλω να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους που έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά, νεότερα παιδιά ίσως, που δεν είναι καλλιτέχνες και δεν έχουν περάσει από σχολές για να έχουν το μάθημα της ιστορίας, της τέχνης ή και κόσμου απλό. Μια έτσι πολύ ειλικρινής αλλά εύκολη προσέγγιση είναι να πούμε ίσως ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να ζωγραφίσεις το φως, τη θερμοκρασία, το σύμπαν από την αναπαράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Και αυτό είναι μια σπουδαία στιγμή για την ιστορία της εικόνας, πια θα πω εγώ, όχι της τέχνης μόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό το μη αντικειμενικό, η καινούργια προσέγγιση που ψάχνα στην πραγματικότητα. Που η πραγματικότητα ήταν κάτι που θα το κατασκεύαζαν οι ίδιοι, θα το επινοούσαν. Δεν ήταν, όπως είπαμε, η αναπαράσταση ενός υπαρκτού αντικειμένου ή μια συνθήκη ενός προσώπου, αλλά ήταν η αποκάλυψη μιας βαθύτερης αλήθειας. Όταν κάναμε την έκθεση του Παρθένη, όταν ανέλαβα την πινακοθήκη, ίσως να θυμάσαι, είχαμε την αναδρομική του Παρθένη.
0: Ναι,
1: αναζητήσαμε τους ισχυτισμούς της ευρωπαϊκής, ας πούμε, πρωτοπορίας και του μοντερνισμού με το κίνημα του θεοσοφισμού, στο οποίο και ο Παρθένης είχε περάσει, τέλος πάντων, είχε περάσει από όλη αυτή την αντίληψη του θεοσοφισμού. Αυτό δεν το αναφέρω τυχαία. Πολλοί από τους καλλιτέχνες που που μπαίνουν σε αυτά τα κινήματα, που μπαίνουν σε αυτές τις ομάδες ή και που λειτουργούν ατομικά. Ακόμη και ο Μαλέβιτς επινοεί τον σουπρεματισμό αναζητώντας μια βαθύτερη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μια βαθύτερη μη αντικειμενική αποκάλυψη της πραγματικότητας, που θεωρεί ότι είναι η γλώσσα της τέχνης, τα σχήματα, τα χρώματα και η σύνθεση. Αυτό έχει να κάνει και με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις λοιπόν της εποχής, αλλά και με τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις.
0: Εξάλλου το supreme σημαίνει υπεροχή.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι μια υπεροχή όχι εξουσίας, για να το πω έτσι, σε οποιαδήποτε μορφή, αλλά είναι μια υπεροχή της ουσίας που μπορεί να έχει ένα σχήμα και ένα χρώμα και βέβαια ο συνδυασμός που φτιάχνει ένα πνευματικό γεγονός. Λιτό και απόλυτο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι αγαπώ και εγώ πάρα πολύ τη ρωσική πρωτοπορία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πράγματα που όταν έρθεις σε επαφή νωρίς, σου καθορίζουν τον τρόπο που θα δουλέψεις μετά, αν είσαι σύγχρονος καλλιτέχνης. Ακόμα και αν δεν κάνεις αφαίρεση, δεν έχει σημασία. Είναι όμως ένας οδηγός και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εξακολουθεί και είναι. Και είναι ένα ιστορικό κίνημα μόνο.
1: Μη σου πω ότι καθορίζει και τον τρόπο που θα δουλέψει ως επιμελητής. Γιατί το λέω αυτό επειδή και εγώ είχα αυτή την απόλυτη, απίστευτη τύχη, τελειώνοντας την διατριβή μου να εργαστώ στο μουσείο, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με το τότε διευθυντή του Παπα-Νικολάου, που ήταν και καθηγητής μου στη διατριβή. Και να βυθιστώ σε μια τόσο σημαντική συλλογή που μου προέταξε βέβαια αυτή τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία και τη διαμόρφωση της κοινωνίας και της οπτικής της μέσα από την τέχνη, αλλά και της συλλογικής συμμετοχικής δράσης. Αυτά νομίζω ότι καθόρισαν και το δικό μου τρόπο δουλειάς στη συνέχεια.
0: Απόλυτα. Και είναι εξαιρετικά φανερό. Είναι και αυτό το κομμάτι σου που έχει να κάνει με την πολιτική και το δημόσιο χώρο. Είναι οι σπουδές σου. Είναι η ματιά σου.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον που δούλεψες και τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη πάνω σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Γκουρτζίεφ πάλι, Thomas De Hartman και The Circles στο πιάνο ο Τάκης Πατερέλης.

0: και να πάμε σιγά σιγά στην αθέατη πλευρά του κόσμου που υπάρχει. Και επειδή δεν τη βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Και θέλω να ετοιμαστούμε για την ενότητα το σύμπαν. Εδώ λοιπόν έχουμε έργα που σχετίζονται με τις ουτοπικές εξερευνήσεις και το όραμα της γνωριμίας με άλλους τόπους. Διαβάζω από το κείμενο, που είναι πολύ συνοπτικό και πάρα πολύ βοηθητικό για να καταλάβει κανείς με λίγα λόγια. Αλλά θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Τι είναι αυτός ο άπειρος χώρος και πώς εμφανίζεται και ποιο έργο θα λες, σαν παράδειγμα, έτσι, κύριο αυτής της ενότητας.
1: Τα έργα του Κλίμεντ Ρέτκο και του Ιβάν Κουτριασόφ, θα έλεγα, τα είχα συνδέσει περισσότερο με τον ηλεκτροοργανισμό. Είναι και ο κόσμος. Είναι και η αντίληψη επίσης του Νικρίτιν για το χώρο και για το σύμπαν και για το διάστημα, αλλά και για τις ανεξερεύνητες τρίτες και τέταρτες διαστάσεις. Σχετίζονται όλα αυτά με αυτά που λέγαμε προηγουμένως επίσης, τις φιλοσοφικές αντιλήψεις, αλλά και με τις εξελίξεις στην αεροναυπηγική. Είναι φοβερό το πώς οι καλλιτέχνες μελετούσαν τις ερευνητικές διαπιστώσεις των επιστημόνων και επειδή πια το άπειρο, το σύμπαν και η ουτοπία είχαν γίνει ένα πράγμα, η δυνατότητα να μετασχηματίσεις τη ζωή μέσα από την τέχνη δεν είχε όρια, δεν γνώριζε όρια. Δεν ήταν μόνο η μεταμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος ή της καθημερινής ζωής, τα ρούχα, οι στολές εργασίας, οι κούπες, τα φλιτζάνια, η καθημερινότητα που είχε πάει σε αυτό το κονστρουκτιβιστικό σχέδιο, ακόμη και τα σχέδια υφασμάτων της Ποπόβα. Ήταν και η αντίληψη ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι μπορούμε στο σύμπαν να γνωρίσουμε και άλλες μορφές ζωής. Και νομίζω ότι αυτά όλα σχετίστηκαν επίσης με την αποκάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας και της δυνατότητας να δούμε διαφορετικά τον κόσμο μέσα από αυτό το φως που έπρεπε να απεικονιστεί. Και συγχρόνως, ακόμη και σχεδιασμός αντικειμένων υπήρχαν και οχημάτων που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο διάστημα. Τώρα θυμήθηκα μια υπέροχη έκθεση, η κατάκτηση του αέρα, που ήταν ίσως από τις πρώτες για την οποία είχα δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, που δεν είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, τη φέραμε εμείς μετά σε ένα μουσείο που λεγόταν Λεζαβατουάρ στη Γαλλία και είχε ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή τις ουτοπικές πειραματικές μελέτες των καλλιτεχνών για την κατάκτηση του διαστήματος. Και μάλιστα, επειδή τώρα το θυμήθηκα αυτό, ήθελα να σου πω ότι αυτό το μουσείο και αυτή η εμπειρία νομίζω ότι είναι μοναδική με την έννοια ότι η Συλλογή Κωστάκη στην Ελλάδα και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μετά επί Ταμόμους ήταν επίσης ένα ξεχωριστό παράδειγμα. Με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή είχε διεθνή κινητικότητα και ανταλλαγές και διεθνείς εμπειρίες στις παραγωγές και συμπαραγωγές εκθέσεων. Αυτό δηλαδή το όραμα της κατάκτησης ενός άλλου χώρου μέσα από τη Συλλογή Κωστάκη και μέσα από την τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας το είχε επιτύχει η Θεσσαλονίκη σε πολύ πρώιμα στάδια. Αλλά για να γυρίσουμε στους καλλιτέχνες και να ξαναμιλήσουμε λίγο για το σύμπαν και για την. Μία από τις αναζητήσεις τους είχε να κάνει με την τέταρτη διάσταση. Yeah. Έτσι. Και είχε να κάνει συνδεόμενη με τα προηγούμενα με το γεγονός ότι ο ορατός κόσμος και η ορατή πραγματικότητα δεν είναι η μόνη πραγματικότητα. Είναι η αποκάλυψη μιας βαθύτερης έννοιας στην οποία μπορούμε να προσφύγουμε και στην οποία θα μπορούσαμε να καλύψουμε ενδεχομένως και τις υπαρξιακές μας ανησυχίες. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και τα κείμενα πολλών από αυτούς τους καλλιτέχνες. Mm-hmm. Και το λόγο τους δηλαδή, όχι μόνο τους εικαστικούς πειραματισμούς. Και βέβαια, ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτή την έκθεση που οι τρεις ενότητες συνδέονται με τον άνθρωπο ως εννιά κατηγορία, που εκεί κυριαρχεί, ναι, νομίζω, μια, ναι, η μελαγχολική μεταπρωτοπορία του Σολομών Νικρίτιν. Θέλω να πω ότι αποτυπώνονται και στον κινηματογράφο.
0: Έτσι, εκεί θα ερχόμουν τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Το πήρες από το στόμα μου, όπως και στη μουσική αργότερα του Ξενάκη, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το ουτοπικό,
1: απόλυτα,
0: το σύμπαν, αυτή η ήχη, η απόκοσμη, που εν τέλει, να σου πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί ακραίο. Τώρα μιλάμε για Ρώσους και μιλάμε για καλλιτέχνες οι οποίοι στο επίσημο σχήμα, τέλος πάντων, το θρησκευτικό είναι ορθόδοξοι. Ο Σταυρός του Μάλεβιτς είναι ένα πράγμα, ξέρεις. Και από την άλλη πλευρά, όχι μιλώντας εκκλησιαστικά προφανώς καθόλου, αλλά μιλώντας πνευματικά, τι είναι το σύμπαν, αυτό δεν είναι. Ουσιαστικά είναι σαν να πιάνουν τις δονήσεις και τους ήχους και την. Ας την πούμε τώρα, όχι, δεν είναι σχήματα πια εδώ, είναι ενέργειες πραγματικά.
1: Περισσότερο ενέργεια,
0: οι οποίες με έναν τρόπο θα μπορούσε να είναι ένα είδος πλησιάσματος του θείου. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Του ανώτερου εσωτερικού ή εξωτερικού εαυτού, δεν έχει σημασία πώς το ορίζει ο καθένας, μιας υπέρτερης δύναμης τέλος πάντων που προσπαθεί κάποιος να την εντοπίσει είτε εντός του είτε εκτός του.
0: Ναι, θέλω τώρα, μια και λες αυτό, να συνδυάσουμε τις γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν στην έκθεση, συγκλονιστικές ιστορίες, οι οποίες γυναίκες είναι μια και μια πραγματικά, οι δουλειές τους, τα σχέδιά τους, οι ίδιες οι προσωπικότητες. Θεωρώ ότι είναι μυθικές γυναίκες αυτές. Θέλω να μας πεις δύο λόγια.
1: Με μεγάλη χαρά. Είναι αυτές οι λεγόμενες οι περίφημες Αμαζόνες της ρωσικής πρωτοπορίας.
0: Ναι,
1: είχε,
0: ναι, ναι,
1: γίνει και μια έκθεση με αυτό τον τίτλο. Και εδώ πάλι, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για σχήματα και για εξαιρέσεις, αυτή η περίοδος του μοντερνισμού πολιτισμού και της πρωτοπορίας απορρίπτει τον κανόνα του ότι οι γυναίκες είναι είτε οι σύζυγοι απλώς ή ιερωμένες ή το μοντέλο, η πηγή έμπνευσης και παρεμπιπτόντος καλλιτέχνηδες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι δυναμικές προσωπικότητες, είναι γυναίκες που ταξιδεύουν. Σκέφτομαι τη Λιουμπόφ Ποπόβα που μέσα σε 34 χρόνια ζωής έκανε όλο τον κύκλο σε όλα όσα βλέπουμε στη ρωσική πρωτοπορία, που ταξίδευε από μικρή ηλικία. Προφανώς βέβαια αυτά σχετίζονται και με την κοινωνική τάξη από την οποία προερχόντουσαν αυτές οι γυναίκες και τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτή την κινητικότητα. Με τη Βέρα Μούχη να ταξίδευε από μικρή. Η Λιουμπόφ Ποπόβα είναι, θα έλεγα, το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Υπήρξε τόσο παραγωγική, τόσο εμπνευσμένη, δημιουργική και καινοτόμα, που σπάνια σε ένα τόσο σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορείς να δεις τέτοια πυκνότητα εξέλιξης. Ναι. Ξεκινώντας με την τοπιογραφία, την προσωπογραφία και μπαίνοντας στον κυοφουτουρισμό, φτιάχνοντας πολύ δυναμικά τον κυοφουτουρισμό. Η γυναίκα που ταξιδεύει είναι το εκπληκτικότερο παράδειγμα που έχουμε και στην έκθεση. Περνώντας μετά στον κονστρουκτιβισμό, δηλαδή όλα τα προωθημένα σχήματα τα πήρε πάνω της και τα έκανε πράξη. Ένα επίσης από τα αγαπημένα μου έργα είναι το εξώφυλλο του περιοδικού, του κινηματογραφικού περιοδικού, το Κίνο, που είναι η σπήρα, η μπλε και η άσπρη που κάνει τον κύκλο και ναι, εισέρχεται ο ένας μέσα στον άλλον. Αυτή η δυναμική της κίνησης του κινηματογράφου, έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτό το εξώφυλλο, είναι μοναδική.
0: Λοιπόν, γυναίκες σχεδόν ισότιμα μέσα στο κίνημα, θα λέγαμε, πολύ ξεχωριστή η ιστορία. Και για τα σύγχρονα χρόνια, εδώ μιλάμε για τη μη συμμετοχή των γυναικών κτλ. Εδώ έχουμε οργανικά είναι μέσα σε αυτό το.
1: Ναι, γιατί είναι άλλη πολιτική πραγματικότητα. Μην το ξεχνάμε.
0: Δεν το ξεχνάμε.
1: Ήταν λίγο πριν, αλλά και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, που η ιδιότητα του καλλιτέχνη και τέλος πάντων η καταξίωσή του συνδεόταν με το κατά πόσο μπορούσε ο ίδιος να υπακούσει και να ενσαρκώσει το ιδεώδες, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό αυτή τη ανάπτυξη τη κοινωνία. Δεν ήταν η διάκριση με βάση το φύλλο, η διάκριση ήταν αν ήμασταν με αυτό το όραμα ή δεν ήμασταν. Και από εκεί και πέρα, αλλάζουν απόλυτα οι σχέσεις των φίλων μέσα στο σοβιετικό μοντέλο.
0: Και δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για πρωτοπορία εν διάφτη περιπτώσει, για πρώτη φορά τότε. Και πάμε να ακούσουμε Προκόφιεφ, Ρωμαίο εν Τζούλιετ.

0: Για να πάμε στην ενότητα άνθρωπος, συνδετικός κρίκος φυσικά ανάμεσα στην πόλη, τη φύση και το σύμπαν, άρα στις προηγούμενες τρεις ενότητες. Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με τα όρια της ανθρώπινης ικανότητας, έχουμε να κάνουμε με την βελτίωση της καθημερινής ζωής, έχουμε να κάνουμε τη συνείδηση και τη συλλογικότητα. Ίσως είναι το πιο ψυχολογικό κομμάτι αυτής της ενότητας. Ενότητα εννοώ και τις τέσσερις κατηγορίες, γιατί να μου πεις ποια άλλη ενότητα υπάρχει. Προφανώς θα έχετε και οπτικοακουστικό υλικό που ο κόσμος μπορεί να
1: και
0: δει.
1: Αρχιακό και αρχιακό.
0: Έχετε. Επομένως, ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Είναι όντως το πιο υπαρξιακό, ίσως, το πιο εμφανές.
1: Ναι, ίσως αυτό που, με το οποίο μπορούμε να ταυτιστούμε ευκολότερα, με την έννοια ότι η ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί στα έργα αυτής της ενότητας. Θα έλεγα, έχοντας μια συνθήκη λίγο πρώιμη και λίγο μετά την πρωτοπορία, τα τελευταία της κινήματα, και με τον Σολομόνι Κρίδιν και το Μουσείο Στατικού Φιλμ, μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται και από μια μελαγχολία, ή τουλάχιστον εγώ έτσι την προσεγγίζω. Είναι ένας κόσμος που χάνεται. Ένας κόσμος που προσπαθεί να επιβιώσει, να διεκδικήσει και πάλι κάποιες αξίες. Ωστόσο, αυτή τη μελαγχολία του τέλους, εγώ την αισθάνομαι σε αυτή την ενότητα του ανθρώπου. Όσον αφορά τώρα για τα ντοκουμέντα, πραγματικά υπάρχουν εκδόσεις συγκλονιστικές, περιοδικά, φωτογραφικό υλικό και φυσικά και φωτογραφικό υλικό και δημοσιεύματα από την έκθεση του 1995. Γιατί φυσικό, πλέον ναι. Αποτελούν και αυτά ένα κομμάτι του αρχείου και της θεσμικής μνήμης Εθνικής Πινακοθήκης που θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο να τα δούμε. Οι εξαιρετικές εκπομπές, δεν θέλω να σε κολακεύσω, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι κάνεις πολύ καλές εκπομπές. Οι δικές ναι. σου και σε ευχαριστώ πραγματικά
0: χαίρομαι
1: για την παραχώρηση αυτού του υλικού.
0: Ξέρεις, θέλω να το πω αυτό, μια και το αναφέρεις. Χαίρομαι που πιάνουν τόπο. Δηλαδή έρχεται η ώρα.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους, ναι, να
0: Κοίτα, είναι και η πρόθεση των μουσείων να τις συμπεριλάβουν σε μια παρουσίαση. Γιατί εντάξει, είναι ένα υλικό τεράστιο εκεί πέρα μέσα, αλλά από την άλλη, όντως τυχαίνει εκείνη την περίοδο να είναι η Αλίκη Κωστάκη εδώ, να είναι ικανή να έρθει να θέλει να μας μιλήσει, να είναι η Μαρία Ιμπέικου να μεταφράζει. Είναι μια ιστορική εκπομπή.
1: Απόλυτα. Αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα και τα δικά σου, αλλά και η ΕΡΤ που πάντοτε είναι πάρα ναι, πολύ ναι, γενναιόδορη ναι. με το αρχείο της. Mm-hmm. Η εκπομπή που είχε κάνει το παρασκήνιο τότε.
0: Ναι.
1: Μια Εντάξει. συγκλονιστική
0: ναι,
1: σειρά.
0: Ναι, εντάξει, ήταν φανταστικό.
1: Αποτυπώνει
0: πράγμα.
1: Τον παλμό της έκθεσης των 95.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Την προσέλευση των ανθρώπων, των επισκεπτών. Την Άννα Καφέτση να κάνει τις ξεναγήσεις της. Είχε δουλέψει τόσο πολύ σε αυτή την έκθεση αυτή η γυναίκα. Ήτανε άθλος αυτό που έκανε. Και όλοι βέβαια.
0: Αυτό ήταν έρωτας για την Άννα Καφέτση.
1: Ναι,
0: ήταν ερωτευμένη με τη ρωσική πρωτοπορία, για να μην σου πω και με κάποιους από τους καλλιτέχνες.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενη που την έχουμε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο και που συμμετέχει και που αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και το υποστηρίζει.
0: Ναι. Θέλω να πω το εξής για τους όρους και τις ορολογίες που χρησιμοποιούσαμε προηγουμένως. Η avant-garde λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και οι όροι, η ρωσική πρωτοπορία, ό,τι χρησιμοποίησε η ιστορία της τέχνης είναι δείκτες ουσιαστικά. Είναι δείκτες
1: Βεβαίως.
0: Για να κατανοήσουμε την αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο της απεικόνησης του κόσμου μας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και έχουν και αυτοί οι δείκτες μια ιστορικότητα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να θεωρούμε εμείς σήμερα δεδομένο ότι ο όρος ρωσική πρωτοπορία υπήρχε από το 1910. Που εμφανίστηκαν αυτά τα κινήματα. Δεν υπήρχε. Υπήρχε ως όρος που σήμαινε την εμπροστοφυλακή από το Σεν Σιμών στη γαλλική ιστοριογραφία της κοινωνικής ιστορίας της τέχνης. Υιοθετήθηκε όμως από δυτικούς ιστορικούς της τέχνης, θα έλεγα από τη δεκαετία του 60 και μετά. Δεν υπήρχε δηλαδή εκείνη την εποχή τόσο πολύ ως ένας όρος που θα συγκεράσει και που θα ενώσει όλα αυτά τα διαφορετικά φαινόμενα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Νομίζω όμως ότι σταθμός στην ανακάλυψη όλων αυτών των κινημάτων από τη δυτική ιστοριογραφία υπήρξε το βιβλίο της Καμίλα Γκρέι, το μεγάλο πείραμα, και οι εκθέσεις βέβαια που γίνανε το 81 στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ, η κινητικότητα της συλλογής Κωστάκη. Όντως οι όροι αυτοί λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν από μια εποχή και μετά. Σήμερα, μιλώντας για ρωσική πρωτοπορία, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι και έτσι και οι κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες πλέον, να αναφερόμαστε και στην καταγωγή των καλλιτεχνών, διότι μιλάμε για κάποια φαινόμενα που αναπτύχθηκαν στην περίοδο της ρωσικής αυτοκρατορίας και της μετέπειτα Σοβιετικής Ένωσης, όπου ο εθνικός προσδιορισμός μπορεί να μην είχε τόση σημασία. Σήμερα έχει, για τον επιπρόσθετο δυστυχώς λόγο της ύπαρξης πολεμικών συγκρούσεων ναι. ανάμεσα σε χώρες που κάποτε βρισκόντουσαν στην ίδια ενότητα. Άρα λοιπόν, το αν κάποιος είναι Λετωνός, Ουκρανός, αν είναι από τις Βαλτικές κτλ., έχει
0: σκέλη,
1: μεγάλη σημασία.
0: Μακού, Τυφλίδα, Κίεβο, μιλάμε για τόπους.
1: Ναι, και είναι πολύ συχνό πλέον το φαινόμενο να μιλάμε για την τέχνη μέσα από τις πόλεις και όχι τόσο μέσα από τους εθνικούς προσδιορισμούς. Τι συνέβαινε στο Λένιγκραντ με το Φιλόνο, Ιβάνοφ, τι συνέβαινε στην Μόσχα, τι συνέβαινε στο Βερολίνο, πώς μετά πήγε με τον Γκρόπιους, με τον Bauhaus, τέλος πάντων μετακινήθηκαν αυτά τα ρεύματα στη Γερμανία.
0: Και πώς αυτή η μετακίνηση δημιούργησε καινούργια κινήματα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ναι, με τον Καντίνσκι, τον Σαγκάλ και με τη μετακένωση που λέγαμε στον ελληνικό διαφωτισμό κάποιων ιδεών, που βέβαια μορφοποιούνται πλέον μέσα από τον Bauhaus, μπαίνουν οργανωμένα σε βάσεις χρηστικότητας, λειτουργικότητας της τέχνης σε όλα τα επίπεδα και στο σχεδιασμό επίπλων και στο αντικειμένων διευρυμένα.
0: Ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και δυσάρεστη εποχή. Σκεπτόμενοι όλα αυτά που συζητάμε και έχοντας διαρκώς στο νου μου το χάρτη, τη Ρωσία, εκείνη τη Ρωσία. Και έχοντας πάει, έχοντας μια προσωπική έτσι, έστω και μικρή αίσθηση του τι είναι η Μόσχα και τι ήταν ένας κόσμος, γιατί εκείνο τον καιρό η Μαρία Ιμπέικου μας έφερνε πολλές πληροφορίες, καθώς είχε ζήσει εκεί και συναναστρεφόταν τη σύζυγο του Ταρκόφσκι, είχε ενεργή σχέση με το Ινστιτούτο κτλ. Αυτό που ζούμε τώρα λοιπόν, που είναι η πλήρης διάλυση όλης αυτής της ιδεολογίας, αν θέλεις, και δεν έχει να κάνει με την πολιτική μόνο, έχει να κάνει και με την ίδια την τέχνη, έρχεται η στιγμή με την έκθεση που είναι το κοντράστ τόσο έντονο να το συνειδητοποιήσει κανείς. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε κι εσείς ιστορική. Και εσύ ως πινακοθήκη και διευθύντριά της, τι είναι αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη έκθεση μέσα στην κοινωνία?
1: Κάποιος φίλος μου ιστορικός μου είπε ότι κατά την αντίληψή του ό,τι έμεινε από την Επανάσταση, την Οκτωβριανή, και ό,τι έμεινε από το μεγάλο κοινωνικό πείραμα και της εποχής, είναι η τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας. Ναι. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή ότι μόνο η τέχνη μένει ενδεχομένως ως, και φυσικά η λογοτεχνία και όλα αυτά, ως μάρτυρες μιας εποχής που τελείωσε.
0: Εγώ επίσης θεωρώ ότι ό,τι σημαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η έκθεση αυτή είναι πολιτικό γεγονός με μεγάλη σημασία. Διπλωματική και αισθητική. Και δεν εννοώ την πολιτική διπλωματία αναγκαστικά, έτσι. Λοιπόν, Γκουρτζίεφ. Να πούμε ότι ο Γκουρτζίεφ ήταν Αρμένιος μυστικιστής, φιλόσοφος και πνευματικός δάσκαλος ελληνικής καταγωγής. Είναι σήμερα πολύ λογικό και φυσικό να είναι επιλεγμένος από τη Σύραγγο. Και πάμε να ακούσουμε Gader Herbig στην κιθάρα και As If the Stormy Years Had Passed.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να περπατήσουμε παρέα μέσα σε αυτή την καταπληκτική έκθεση και να πούμε σε όσους εμπνευστούν από τη συζήτησή μας να σπεύσουν. Η έκθεση θα κρατήσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Τώρα είμαστε αρχές καλοκαιριού, έχουν αρκετό χρόνο και επίσης να πούμε ότι είναι μια εμπειρία που ειδικά η νεότερη γενιά δεν πρέπει να χάσει. Η φιλότεχνη τουλάχιστον, γιατί η πινακοθήκη σε ένα μεγάλο βαθμό, η εθνική πινακοθήκη όπως και παντού στον κόσμο, είναι συνυφασμένη και με την ιστορία των λαών που ανήκουν οι πινακοθήκες, την πιο ιστορική ζωγραφική. Εσύ έχεις δώσει τώρα εκ νέου μια όθηση στο να διαβαστούν και άλλες περιοχές πλην της ιστορικής. Το είχε κάνει τότε η Ανέη Καφέτζη αρκετές φορές και πολύ επιτυχημένα με εκθέσεις της. Αλλά έχουμε καιρό να δούμε μια τέτοια, αν θέλεις, πρόταση. Γιατί με τα χρόνια που περνούν, οι επανερμηνείες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ήδη κάποιες θίξαμε προηγουμένως. Εσύ σήμερα, λοιπόν, πώς βλέπεις όλη αυτή την ιστορία στον 21ο αιώνα, σε σχέση και με τη μελέτη που έκανες τότε, αλλά και με το ότι τα ξαναείδες μπροστά σου με έναν άλλον τρόπο. Αποφασίσατε με τη Μαρία Τζαντζάνογλου προφανώς για τις ενότητες και τον τρόπο. Αν θες, σε ρωτώ και προσωπικά, και όχι μόνο επιστημονικά, ένα αίσθημα που σου γεννάται αυτή τη στιγμή και θα ήθελες να το μοιραστείς.
1: Δύο πράγματα θα πω μόνο. Το ένα έχει να κάνει με το πιο εικαστικό κομμάτι και το άλλο με το πιο κοινωνικό. Θα έλεγα ότι γενικά από τη ρωσική πρωτοπορία έμεινε μια γλώσσα, ένας τρόπος έκφρασης, ο οποίος ενδεχομένως είναι πιο ορατός, να σου το πω έτσι λίγο απτά, στην γραφιστική προσέγγιση, στο σχεδιασμό και χώρων και γραφών και δόμησης των αντικειμένων. Δηλαδή είναι μια αρκετά για μένα αυστηρά οριοθετημένη ως προς την σχέση των όγκων. Μας κάνει δηλαδή να δούμε τα χρώματα, τις σχέσεις τους, τις συνθέσεις τους. Αυτό στο κομμάτι του σχεδιασμού, της γραφιστικής, ακόμη και της οπτικής επικοινωνίας με τη συνολικότερη της διάσταση. Το άλλο βέβαια έχει να κάνει με το όραμα, έτσι, με το μεγάλο πείραμα, το οποίο όχι απλώς είναι επίκαιρο, αλλά θεωρώ πραγματικά ότι είναι κάτι στο οποίο αξίζει να στρέψουμε το βλέμμα μας για να δούμε καλλιτέχνες, ανθρώπους που πραγματικά πίστευαν ότι η τέχνη τους είχε κοινωνικό προσανατολισμό και μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των όρων της ανθρώπινης ζωής. Και μπορούσε μέσα από αυτό να αποτυπώσει κανείς και τα υψηλότερα ιδανικά του και τις βαθύτερες ανησυχίες του. Και το τρίτο και τελευταίο, που στη Γερμανία, στη γερμανική αντίληψη, είναι αυτή τη ολιστική προσέγγιση στην τέχνη, είναι αυτό που στη Ρωσία οι αρχιτέκτονες μαζί με τους εικαστικούς καλλιτέχνες, τους μουσικούς, τους σκηνοθέτες. Σήμερα θα τους λέγαμε σκηνογράφους, αλλά τότε η Λιουμπόφ Ποπόβα και ο Βέστιν φτιάχνανε μαζί και θεατρικά κοστούμια, αλλά φτιάχνανε και τους χώρους, τους σκηνογραφίες της πόλης για να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά και την επέτειο της Οκτωβρινής Επανάστασης. Αυτό, ότι η τέχνη μπαίνει μέσα στην πόλη και μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ή τουλάχιστον το επιχειρεί και σε ένα βαθμό το πετυχαίνει, έστω και σε έναν περιορισμένο βαθμό, πιστεύω ότι είναι αυτά που έχουν και σήμερα νόημα να τα ξαναδούμε ως μοντέλα, ως προτάσεις για τη λειτουργία της τέχνης.
0: Επίσης, μια και αναφέρθηκε σε αυτές τις συνέργειες, που είχαν μια ισοτιμία εν τέλει. Δεν ήταν ο σκηνογράφος και ο ζωγράφος και ο μουσικός. Ήταν σαν μια ομάδα ανθρώπων που κάθε φορά που σχηματίζονταν αυτές οι ομάδες, γιατί δεν δουλεύανε όλοι πάντα μαζί, υπήρχε ένα μανιφέστο πίσω, δεν ξέρω πώς να το πω. Υπήρχε μια συμφωνία ότι υπηρετούμε αυτή την αξία και αυτή την ιδέα. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Αγαθό το ερώτημα, αλλά αγαθόν το εξομολογήστε, που έλεγε και ο Τσαρούχης. Πες μου, σε παρακαλώ, είναι η ρωσική πρωτοπορία η τελευταία πρωτοπορία εν τέλει? Τι νομίζεις?
1: Όχι. Δεν θα το υποστηρίζω αυτό. Γιατί? Γιατί βλέποντας λίγο και την περίπτωση της Ιταλίας με τον φουτουρισμό, όπου εκεί οι καλλιτέχνες φτιάχνουν μέσα από την συνένωσή τους με τον Τομάσο Μαρινέτη αυτή την αντίληψη του μανιφέστου. Δηλαδή, χρησιμοποιούν πάλι, όπως κάνουν ο Λαξέι Γκάν με τον κονστρουκτιβισμό, και οι φουτουριστές 13 με 20 είναι την ίδια περίοδο. Δεν ξέρω αν είναι τελευταία, ίσως είναι πιο διευρυμένη η ρωσική πρωτοπορία.
0: Γι' αυτό,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Έχει επικάσματα, έχει παρουσία. Δηλαδή, όταν βλέπει κανείς τον πίνακα του Ρότσενκο που μας θυμίζει σήμερα το dripping, είναι δεκαετία του 40. Ίσως είναι πιο διευρυμένη, ναι, χρονικά.
0: Και είναι και η Ρωσία.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: η μεγάλη,
1: ναι, ναι,
0: Ρωσία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: η Ιταλία, όπως και να το κάνουμε, δεν συγκρίνεται.
1: Σωστά, σωστά.
0: Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι διευρυμένη, είναι με συγκλονιστικούς καλλιτέχνες, άντρες και γυναίκες. Και βεβαίως ανοίγει ένα δρόμο στην οπτική επικοινωνία, ο οποίος είναι αξεπέραστος, ό,τι και να γίνει από εδώ και στο εξής. Μα και το AI θα υποταχθεί στη ρωσική πρωτοπορία, θέλω να πω, χαριτολογώντας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι στη δροσιά της Εθνικής Πινακοθήκης. Επαναλαμβάνω ότι η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2026.
1: Με πολλές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται συνεχώς.
0: Όπως πάντα. Και εγώ να πω εδώ ότι είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του κύκλου. Θα είμαστε, ελπίζω, μαζί από το φθινόπωρο. Σας αποχαιρετούμε και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή τη σεζόν. Τελειώνουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς και Βάλς νούμερο 2.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο?
5: Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας.
6: Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044.
7: Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
7: Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα είναι η εκπομπή Book Fly, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων. Μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρικά στο μικρόφωνο και την παραγωγή και τον ρόλο του Οικοδεσπότη, βέβαια, γιατί πάντα έχουμε κάποιον καλεσμένο ή καλεσμένη, και σήμερα στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Στουπής. Ένα καινούριο μυθιστόρημα είναι αυτό που θα μας δώσει την αφορμή να μιλήσουμε τώρα με τη συγγραφέα του. Η κυρία Ελένη Στελάτου είναι εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τον καιρό των κρυστάλλων. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράφει, έρχεται μετά από μια συλλογή διηγημάτων. Δεν θυμάμαι τώρα πότε είχε βγει. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχε βγει το 2018.
0: Το 2018.
1: Το κόκκινο και το άσπρο.
0: Πέρασαν, ναι, τόσα χρόνια. Τα είχαμε πει τότε, έχω την αίσθηση, τηλεφωνικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Το 2018. 7 χρόνια. 7 χρόνια γράφατε το καιρό των κρυστάλλων.
1: 7 χρόνια ζήσαμε πράγματα και το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται το Φεβρουάριο του 2022.
0: Λίγο μετά την καραντίνα, τη σκληροπυρηνική.
1: Ναι, ήμασταν
0: στον απόϊχο των εγκλεισμών μας.
1: Ήμασταν στο σημείο, σε ένα μεταβατικό στάδιο, μόλις είχαμε αφήσει πίσω μία τριετία πανδημίας. Και εκείνο τον καιρό ξεκίνησε ένας πόλεμος σχεδόν στην καρδιά της Ευρώπης. Ήμασταν σε αυτό το σημείο ανάμεσα στο πόλεμος και πόλεμος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είχαμε μόλις αφήσει πίσω ένα μεγάλο κακό που δεν προλάβαμε να το επεξεργαστούμε. Με σκέψεις, συναισθήματα, πρωτόγνωρα για όλους μας. Και ξεκινούσε κάτι νέο που δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει. Και όλος αυτός ο φόβος και η οργή γέμισαν αυτές τις σελίδες. Οπότε ήταν μάλιστα και μια αφορμή για μένα, αυτή η νέα φάση στην οποία μπαίναμε, να γυρίσω πίσω και να επεξεργαστώ, να καταγράψω αυτά που συνέβησαν, αυτά που εγώ όπως τα ένιωσα εγώ, προτού απομακρυνθούν πάρα πολύ.
0: Ναι. Σας ενδιέφερε αυτό το κατά κάποιο τρόπο ενθερμό, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεστε ή που γράφετε?
1: Ήταν λίγο δύσκολο να.
0: Σαν διαδικασία περισσότερο το ρωτάω, γιατί δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τη γραφή. Ίσα-ίσα.
1: Όχι, ήταν ένα σωστό σημείο στο οποίο μπορούσε κανείς να βάλει μια άνω τελεία, μια που είχε περάσει το μεγάλο κύμα,
0: ναι,
1: να σκεφτούμε, αλλά ακόμα ήταν νοπά όσα συνέβησαν.
0: Ναι. Θέμα
1: μνήμης
0: περισσότερο.
1: Για μένα αυτό ήταν ένας καλός τρόπος.
0: Όντως ήταν μια. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί έχουμε περάσει και χρόνια τώρα και θέλουμε να το ξεχάσουμε κάπως. Βέβαια, δεν μας ξεχνούν οι συνέπειες αυτής της φοβερής τριετίας παγκοσμίως. Και όταν λέω εγώ συνέπειες, εννοώ αυτά τα κατάλοιπα που βιώνουμε σήμερα και που ανταποκρίνονται ως τέτοια σε αυτό το. Ανήκω και εγώ σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι έγινε ένα τεράστιο πείραμα παγκοσμίως για το πώς μπορεί να πορεύεται ο κόσμος από εδώ και πέρα, μέσω της τεχνολογίας, μέσω της απομάκρυνσης των ανθρώπων, της αποδοτικότητας ή μη της δουλειάς, της εκπαίδευσης. Μπήκαν όλα αυτά τα στοιχεία που τώρα σιγά σιγά θα ξεχάσουμε από πού προήλθαν και θα μας φανούν σαν απόρρια φυσική μιας τεχνολογικής εξέλιξης. Εκεί ήταν η φοβερή εφαρμογή, έγινε όλος ο κόσμος ένα εργαστήριο, ας πούμε, πειραματικό, όπου εφαρμόστηκαν όλα αυτά που προφανώς ήταν έτοιμα και έτσι ξέρουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή που το συγκρότησαν όλο αυτό το πλέγμα.
1: Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να τα ξεχάσω και γι' αυτό στάθηκα περισσότερο στα συναισθήματα. Μιλάω για την απομόνωση,
0: ναι,
1: για το φόβο, για την εισβολή του ανίκιου. Ξαφνικά βλέπαμε πόλεις να αδειάζουν από κόσμο ή έπρεπε

0: αν αγαπώ κάποιον, να μην τον πλησιάζω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η εχθρή του ανθρώπου ήταν η οικιακή αυτού. Όπως λέει και ένα αγιογραφικό ρητό. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτά δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Πάρα πολύ ήθελα να τα ξεχάσω λοιπόν και εγώ, και γι' αυτό και επέλεξα να μην αναπαράγω όλο αυτό το σκηνικό, ναι, με τις γνωστές λέξεις που ζήσαμε, αλλά να σταθώ λίγο στα πρόσωπα και στις σχέσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό και αυτή η ιστορία είναι, θα λέγαμε, μια ιστορία αγάπης και σκότους, να δανειστούμε και αυτόν τον τίτλο, μεταφέροντάς τα σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Λίγο λοιπόν δίπλα στην πραγματικότητα, λίγο λοξά, πλάι στην πραγματικότητα, συνθέτουμε ένα κόσμο στον οποίο αναγνωρίζουμε καταστάσεις, αλλά την ίδια στιγμή αποτελεί από μόνο του μία μεγάλη περιπέτεια, στέκει αυτόνομα και μας προσκαλεί κιόλας, μας γοητεύει με έναν τρόπο. Καταλαβαίνουμε τις ισορροπίες μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπερβαίνουμε λίγο αυτό που ζήσαμε εμείς.
1: Ναι, ναι, σωστά. Αυτή άλλωστε είναι και μία ουσιώδης επεξεργασία που ο κάθε δημιουργός κάνει σε σχέση με το βίωμά του ή με τις προσλήψεις της άμεσης. Γιατί διαφορετικά θα έκανε ένα ντοκουμέντο, θα έκανε ένα ρεπορτάζ, θα έκανε ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Εσείς κάνετε μυθιστόρημα με την πραγματική έτσι σημασία, ναι, της λέξης. Πλάθετε μια ιστορία, την τοποθετείτε σε ένα τόπο και χρόνο που δεν είναι οικείος και δεν ένας Έλληνας, ας πούμε, αναγνώστης δεν μπορεί να προσδιορίσει ποια είναι αυτή η χώρα.
0: Ναι, είναι μη τόπος. Δεν μας απασχολεί.
1: Ναι, όχι. Αυτό λέω. Ότι αφαιρείται στοιχεία και δημιουργείται μάλιστα μία ατμόσφαιρα η οποία σε παραπέμπει σε παρελθόντες χρόνους και εποχές.
0: Σωστά. Κάπου στις
1: ίσως και προνεωτερικές, θα έλεγε κανείς, σαν ατμόσφαιρα.
0: Ναι, είμαστε κάπου έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Είμαστε απλά στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα μπορούσαν να ήταν τις αρχές του 17ου ή του 18ου, ας πούμε.
0: Υπάρχουν κάποιες εφευρέσεις μέσα και ανακαλύψεις της εποχής που είναι όντως του ναι, 1910.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Αυτά πιο πολύ για την αληθοφάνεια και αυτή την περίφημη άρση της δυσπιστίας. Να μπορώ να αναγνωρίσω δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο οικεία πράγματα, είναι ο τηλέγραφος ή τα φάρμακα της εποχής. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας κόσμος, είναι ο κόσμος του ήρωα. Mm. Γι' αυτό και αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει ο ίδιος με πρωτοπρόσωπη αφήγηση μέσα σε αυτόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το πλαίσιο της έμπνευσης. Έχουμε το πλαίσιο που τοποθετείται ενιακά. Οι έννοιες που σας ενδιαφέρουν δηλαδή και που χρησιμοποιήσατε για να αναπτύξετε τη σκέψη σας. Ουσιώδη συστατικά ενός μυθιστορήματος ή και ενός οποιοδήποτε πονήματος. Έχουμε ένα πλαίσιο κοινωνικό, ιστορικό, όχι ακριβώς. Ναι, μεν το τοποθετείτε εσείς στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά εγώ σαν αναγνώστης δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Είδα μια ατμόσφαιρα μυστικισμού περισσότερο που ταιριάζει σε ακόμη πιο παλιές εποχές. Και αυτό μίλησα για προνεωτερικότητα. Εδώ είναι κάπως μια τομή, η επιστήμη συναντά τη μεταφυσική και το υπερφυσικό. Έτσι. Και εκεί σηκώνει και λίγο και τα χέρια ψηλά, ας πούμε, όπως συνήθως συμβαίνει. Έτσι τουλάχιστον το σημειώνουμε εμείς πάντα. Οπότε το βρίσκω λίγο άχρονο, άτοπο, ουτόπο δηλαδή, και ουχρόνο.
0: Ένας κόσμος. Θα μπορούσε να ξανασυμβεί. Θα μπορούσε να έχει συμβεί και πιο πριν ή όντως στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τα ονόματα που έχουν αυτή την ατμόσφαιρα την μεσογειακή, τοποθετείται κάπου η χώρα απέναντι από την Αφρική, γιατί είναι ένα παλιό ορμητήριο πειρατών. Οπότε με ενδιέφερε περισσότερο να έχει μία υπόσταση μέσα στο χρόνο. Δηλαδή να μάθουμε από τον ήρωα ότι εκεί υπήρχε ένας βασιλιάς, ήταν η πόλη, είπαμε, ορμητήριο πειρατών, άρα μήπως υπάρχει ένα παλιό κακό. Υπάρχει ένας ναός, μία κρύπτη κάτω από τον ναό. Η κρύπτη γενικά παίζει ρόλο στο μυθιστόρημα, μεταγράφεται με διάφορους τρόπους. Ο ήρωας είναι ένας ντρογκερίστ, ένας νεαρός επιστήμονας τρίτης γενιάς, ένας φαρμακοποιός θα λέγαμε. Ζει στην ντρογκερία του εξαιτίας ενός συνδρόμου που έχει ο ίδιος, απομονωμένος. Όλη η πόλη βέβαια περνάει από εκεί. Υπάρχουν και οι γιατροί της πόλης, υπάρχει ο δήμαρχος, υπάρχει αστυνομία και είναι εκείνος που θέλοντας και μη θα πρέπει να σώσει τους κατοίκους από μια παράδοξη κατάσταση. Όταν ξεκινώντας από τον γάμο της Ιρένε Μέντες, ο ένας μετά τον άλλον αρχίζουν να γίνονται από πορσελάνη και να θρηματίζονται με το παραμικρό άγγιγμα.
1: Αυτή είναι η ασθένεια η οποία μεταδίδεται. Έχουμε μια
0: ασθένεια, είναι μια ασθένεια
1: που σε κάνει πορσελάνη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και συμβολική για αυτούς πραγματική.
1: Και σπάς.
0: Ναι.
1: Σε κομμάτια, διαλύεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το έβριμα, δηλαδή. Αυτή είναι η ασθένεια.
0: Αυτό είναι έτσι. Που προχωράει σε ναι. πρώτο πλάνο. Αυτό ναι. που ναι, ναι, ναι, ναι, η πλοκή, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ακολουθεί ναι, αυτή ναι. την.
1: Οπότε έχουμε ένα μυστήριο πολλαπλών έτσι, επιπέδων, ξεκινώντας από το ιατρικό. Τι είναι αυτό, ένα το κρατούμενο. Οπότε μας κολλάει πολύ και με το τι είναι αυτός ο κορονοϊός, τι είναι αυτή, ποια είναι αυτή η ασθένεια τώρα εδώ που σε κάνει. Εύθραυστο σαν πορσελάνη, σε κάνει πορσελάνη και διαλύεσαι. Ναι. Και μεταδίδεται. Ο τρόπος τον οποίο μεταδίδεται είναι καταπληκτικός. Το καταλαβαίνεις αρκετές σελίδες μετά όταν λέει «Δεν θα σ' αγκαλιάσω».
0: Λέει
1: κάποιος σε κάποιον, έτσι, για να σου μεταδώσω την αρρώστια, γιατί μεταδίδεται με το...
0: Με την αγκαλιά και το πρώτο σύμπτωμα είναι ότι ραγίζει η καρδιά και ναι. φαίνεται ένα ναι. ράγισμα ναι. στο στήθος, ναι. στο κέντρο του θώρακα.
1: Ναι. Μεταδίδεται από καρδιά σε καρδιά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο αυτή η ναι. ασθένεια.
0: Γι' αυτό και οι τρυφεροί είναι αυτοί που προσβάλλονται πρώτοι μέσα σε αυτό ναι. το πλαίσιο.
1: Ναι. Ωραία. Ο ήρωάς σας είναι ένας ντρογκερίστας. Καταρχάς, χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη.
0: Είναι η λέξη του ήρωά, έτσι περιγράφει τον εαυτό του. Και ναι, είναι ναι, η λέξη ναι. αυτού του σύμπαντος. Υπάρχει το ντρογκερί, υπάρχει το, δηλαδή το φαρμακείο, αλλά
1: είναι
0: θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όχι, δεν είναι.
1: Ισπανόφωνο είναι αυτό το ντρογκερί. Από πού έρχεται? Εγώ ξέρω την τρόγκα ως δόση, ας πούμε, πρέζας.
0: Υπάρχει στην φαρμακευτική λέξη δρόγη με ομικρόν. Mm. Είναι το μέρος ενός φυτού κυρίως, το οποίο φέρει το δραστικό συστατικό.
1: Μάλιστα.
0: Μαθαίνουμε λοιπόν για τις δρόγες που είναι, ας πούμε, στο χαμομήλι οι δρόγοι είναι τα άνθη, οι ανθοκεφαλές. Mm. Σε άλλο φυτό, οι δρόγοι στη Βαλεριάνα, οι δρόγοι είναι η ρίζα. Mm. Από εκεί κάπως κάνουμε μια μεταγραφή και ονομάζουμε ντρογκερί, ντρογκερία, για να, όπως είπαμε, για να τα κάνουμε λίγο
1: ναι.
0: λοξά όλα.
1: Λοξά και λίγο μια αναγνωρίσιμα με την πρώτη ματιά. Αυτό έχει και μια γοητεία, βέβαια. Είναι αυτό που ακούς έναν ήχο έτσι ωραίο, περίεργο, που δεν τον αναγνωρίζεις αμέσως και σου τραβάει το αυτή και την προσοχή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι ένας ντρογκερίστας, ένας φαρμακοποιός. Και... Εδώ έχουμε την επιστήμη, έχουμε τους γιατρούς της πόλης, αυτόν που φτιάχνει τα φάρμακα, γιατί εκεί είναι η επιστήμη, δηλαδή
0: ναι.
1: είναι μόνο στον εντοπισμό και στην αναγνώριση της πάθησης, αλλά στον τρόπο της ίασης. Και έχουμε και έναν δημοσιογράφο,
0: mm-hmm.
1: τέλος πάντων, με την κακή έννοια. Την καλή και την κακή, δηλαδή την έρευνά του κάνει ο άνθρωπος, δεν κάνει αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που επιζητά είναι ο εντυπωσιασμός, όπως συνήθως γίνεται, και θέλει να βγάλει στη φόρα κάτι που είναι ακόμη ακατανόητο, είναι κρυφό, είναι μυστικό, είναι ξέρω εγώ τι.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτήν την διαδικασία προκύπτει και η είδηση και προκύπτει και όλο το υπόλοιπο το οποίο ακολουθεί. Για πείτε μου ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Του, δεν θυμάμαι πώς τον λέγεται, ο Περόν είναι
0: ο ντρογκερίστας και ο εκδότης Λόπες είναι αυτός που στέκει απέναντί του ναι. και αναπλάθει την ιστορία ναι, και ναι, διαδίδει ναι. κάποιες ειδήσεις, κάποιες ψευδείς ειδήσεις.
1: Έχει τη σκοπιμότητά του, ματιά. Το λέτε αυτό, λειτουργεί
0: ναι,
1: με
0: υπάρχουν
1: σκοπιμότητα.
0: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, καθώς προχωράει η ιστορία ο ήρωας συναντάει μπροστά του διάφορους χαρακτήρες μέσα στην πόλη. Ο καθένας κινείται ανάλογα με την περίσταση, μπορώ να πω.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πρόσωπα, ειδικά ο συγκεκριμένος ο εκδότης Λόπες λοιπόν. Άλλοτε είναι φίλοι, άλλοτε είναι στέκονται εχθρικά απέναντί του. Και αυτή η αμφισημία που ξεκινάει από, το ίδιο, από την ίδια την έννοια της θεραπείας, του φαρμάκου που προσπαθεί να βρει ο ίδιος, αυτή η αμφισημία απλώνεται παντού μέσα σε αυτή την πόλη, σε όλες τις περιστάσεις. Δηλαδή, από τη μία, αυτή η βασική του έγνοια πια, όταν καταλαβαίνει ότι εκείνος πρέπει να σηκώσει το συλλογικό βάρος και να δώσει μια λύση, η βασική του έννοια είναι να βρει το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση. Αυτό είναι και ένα βασικό δόγμα της θεραπευτικής.
1: Mm-hmm.
0: Το σωστό φάρμακο στη σωστή δόση, στο σωστό ασθενή, στη σωστή χρονική στιγμή. η έννοια της προσωπικής ευθύνης είναι πολύ έντονη μέσα του και είναι βέβαια και ένα κατάλοιπο από τον πατέρα του και έχει μάθει να σκέφτεται έτσι, οπότε τον απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα. Πέρα από το φάρμακο που είναι αμφίσιμο, από τη φύση του φάρμακο, μπορεί να είναι και φαρμάκι, ναι, πολλές φορές, ναι, αμφίσιμες είναι οι σχέσεις και με τα άλλα πρόσωπα. Ο φίλος γίνεται εχθρός. Ο εχθρός, αυτός που στέκει απέναντί μου, που τον κυνηγάει, κάποια στιγμή μπορεί να τον σώσει. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει και γενικότερα. Είναι λοιπόν μια ιδέα που διαπνέει και όλο το έργο. Ότι αυτό που με διασώζει μπορεί να με καταποντήσει. Και πάμε και σαν ιδέα και στην ίδια την κρύπτη και την απομόνωση. Εκείνος είναι απομονωμένος και προστατευμένος στην τρογκερία του για τους δικούς του λόγους, αλλά αυτό την ίδια στιγμή τον απομονώνει από την πόλη. Ζει μόνος. Ή εμείς ή κάποιος άλλος που όσο κρύβεσαι, προστατεύεσαι από τους άλλους, αλλά την ίδια στιγμή διαχωρίζεσαι.
1: Και αυτό γύρει πάντα υποψίες, σε εισαγωγικά. Γύρει με ένα αίσθημα, ας πούμε,
0: δεν ξέρω,
1: παραξενιάς, επικινδυνότητας.
0: Ναι, δεν τον συμπαθούν πάρα πολύ σε αυτή την
1: αυτό
0: πόλη.
1: Αυτό εννοώ.
0: Και αυτό κάποια στιγμή παίζει ρόλο
1: εύκολα
0: και στην
1: μπορεί
0: πλοκή.
1: Να του ρίξουν και το λίθο, ας πούμε, το αναθέματο.
0: Παίζει και ένα ρόλο, ναι, αυτό και στην πλοκή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αμφισημία και στο φάρμακο και στις σχέσεις με τους άλλους. Πέρα όμως από αυτή την μπλοκή που εκτελείται σε πρώτο πλάνο και μάλιστα με μία έγνοια να εκτελείται τόσο μπλοκή, αλλά την ίδια στιγμή η κάθε λέξη να έχει μία σωστή θέση και ένα ύφος που να ταιριάζει στην αφήγηση, να μας οδηγεί και να μας περνάει από το ένα κεφάλαιο στο επόμενο πάρα πολύ γρήγορα, σαν ένας κρίκος που κλειδώνει συνέχεια στον επόμενο. Αυτό ταιριάζει και στον ίδιο σαν μία... Είναι η σκέψη του επιστήμονα που το ένα φέρνει το άλλο, υπάρχει μία μαθηματική σκέψη. Γι' αυτό και στην αρχή όλα τα καταγράφει ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο, πολύ αυστηρά, πολύ επιστημονικά. Ναι. Όχι πολύ επιστημονικά, αλλά με μία μαθηματική...
1: Συστηματικά.
0: Ναι. Ναι. Καθώς προχωράμε όμως, αυτό λίγο αλλάζει, γιατί αλλάζει και ο ίδιος. Mm-hmm. Και όλα γίνονται λίγο πιο ελεύθερα, καταγράφει και τα όνειρά του, τις πιο βαθιές σκέψεις. Νιώθει ελεύθερος δηλαδή να το κάνει αυτό, επειδή ακριβώς νιώθει ότι μιλάει στον εαυτό του σε αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Και εκεί βλέπουμε και τα πιο βαθιά του αιτήματα. Πέρα από την έγνοια για να φέρει μια λύση. Πέρα από τους φίλους που γίνονται εχθροί και όλα αυτά τις δολοπλοκίες που, ναι, υπάρχουν μέσα, ναι, στην πόλη. Πέρα από ένα οικογενειακό μυστικό που φανερώνεται κάποια στιγμή και τον καταβάλει και προσθέτει στους ώμους του, εκτός από το συλλογικό βάρος, και ένα προσωπικό βάρος. Mm-hmm. Πέρα από όλα αυτά, μέσα του πολύ πολύ βαθιά υπάρχει ένας πυρήνας, ένα αίτημα τρυφερότητας. Πολύ νωρίς διαβάζουμε στις πρώτες σελίδες ότι έχει χάσει τη μητέρα του σε ηλικία 8 χρονών. Ναι. Γι' αυτό και η οικονόμος του που μένει μαζί τον κυνηγάει να φάει, να τον φροντίσει και όλα αυτά που για εκείνον είναι λίγο καταπιεστικά. Πολύ βαθιά μέσα του υπάρχει αυτό το αίτημα της τρυφερότητας, που και εκείνος δεν ξέρει τι να το κάνει και με ποιο τρόπο να το επεξεργαστεί. Εντάξει, εμφανίζεται μετά η Μαρία Λουίζα και κάπως προσπαθεί να τα διαχειριστεί όλα, ναι, μαζί. Ναι. Έχει όμως και τα όνειρά του μέσα και κάπου εκεί υπάρχουν αιχμές που φτάνουν μέχρι το βαθύ πυρήνα της ύπαρξής του. Τι είναι τελικά αυτό που ψάχνει ο ίδιος.
1: Και είναι και ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει πάντα στο τι είναι αυτό που ψάχνει ο καθένας και στο τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει αποδεκτό ένα σύνολο, μια κοινότητα, μια κοινωνία και πώς μπορεί και μια κοινωνία να συμπεριφερθεί απέναντι στο άγνωστο, στην πίεση του φόβου, του τρόμου, του θανάτου, πώς μεταλλάσσονται οι άνθρωποι υπό τέτοια πίεση. Αλλιώς ο καθένας από μας είναι στα καλά του και στα καθημερινά του και στα ανύποπτα, ναι, και ανούσια, και αλλιώς είναι όταν έχει το μαχαίρι στο λαιμό, ας πούμε, και δεν ξέρει τι να κάνει, ας πούμε.
0: Ναι, είναι ωραίο αυτό που λέτε και μου δίνετε και αφορμή να πω ότι η βασική έγνοια του βιβλίου, το βασικό του ερώτημα είναι σε καιρούς κρίσης, τι είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Τι είναι αυτό που διατηρεί την ανθρώπινη υπόστασή μας όταν όλα γύρω καταραίουν. Και αυτή η εικόνα της κατάρρευσης από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία είναι ορατή με πάρα πολλούς τρόπους και πραγματικά και συμβολικά. Τι είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Ο Πάδρε Λεόν σώζει λίγο κάποια στιγμή την κατάσταση. Του λέει ότι η συμπόνια είναι ένα μέτρο της ανθρώπινης κατάστασης. Δηλαδή να προσεγγίσω τον άλλον ως πρόσωπο, πέρα από τις άλλες ιδιότητες που φέρει. Αυτή φαίνεται να είναι μια πολύ αληθινή και σωτήρια προσέγγιση.
1: Ίσως και ο μόνος δρόμος για να συμπεριφέρεσαι στους άλλους έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή σαν να συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους σαν και σένα. Το πρόβλημα αρχίζει πάντα από όταν θεωρούμε ότι ο άλλος απέναντι μας δεν είναι σαν και εμάς, είναι κάτι κατώτερο. Και εκεί αποκτηνώνεσαι. Οπότε το τι είναι αυτό που μπορεί να σε κρατάει άνθρωπο σε κρίση είναι μια σοβαρή απάντηση που βγαίνει και από το βιβλίο το δικό σας, αλλά και γενικότερα είναι αυτό. Το ότι οι άλλοι είναι σαν και σένα, δεν είναι χειρότεροι, δεν είναι κατώτεροι.
0: Μπορεί να συμβεί διαφορετική,
1: αλλά δεν είναι κατώτεροι.
0: Ναι. Ερχόμαστε σε ρήξη πολλές φορές με τον άλλον.
1: Φυσικά.
0: Στην καθημερινή ζωή, αλλά και σε τέτοιες οριακές καταστάσεις. Σε ένα πόλεμο ή όταν όλα ανατρέπονται. Η ρήξη είναι εκεί. Είναι η ρήξη ως προς τον άλλον, ως προς το γονιό, ως προς το φίλο. Εδώ έχουμε και τη ρήξη ως προς τον εαυτό. Δηλαδή το ίδιο μου το σώμα που ασθενεί με προδίδει. Και εκεί νιώθω πραγματικά που βρίσκομαι. Αναρωτιέμαι που βρίσκομαι. Όταν ο ίδιος μου εαυτός εναντιώνεται. Όμως κάπου πρέπει να στραφούμε. Υπάρχει σαν ερώτημα αυτό μέσα στο βιβλίο. Αλλά όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι ιδέες, ελπίζω ότι δεν δίνονται με έναν τρόπο πολύ βαρύ. Δηλαδή δεν είναι ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα. Αυτά είναι πολύ βαθιά στον πυρήνα. Είναι ας πούμε ένα σημείο προς το οποίο οδεύει το μυθιστόρημα. Σε πρώτο πλάνο είναι αυτά που είπαμε πριν, η πλοκή, οι ήρωες, το ύφος και όλα αυτά που συνιστούν το ταξίδι.
1: Ναι, καλά, φυσικά. Αν και εγώ δεν θα είχα καμία αγωνία για το κατά πόσο είναι βαρύ ή ελαφρύ ένα κείμενο το οποίο μπορεί να γράφω, και νομίζω ότι δεν... Εντάξει,
0: και δεν έχουμε τέτοια
1: πάντα,
0: αγωνία.
1: Πάντα θέλουμε να είναι αυτό το οποίο κάνουμε κατανοητό και να μπορεί να το προσλάβει ο άλλος και να συνομιλήσει μαζί του αυτό, ως εκεί.
0: Ναι, δεν είναι ένα κρυπτικό κείμενο, παρόλο που υπάρχει λέξη κρύπτη μέσα πολλές φορές, την αγαπώ αυτή τη λέξη. Είχα στο μυαλό μου την κρύπτη, ας πούμε, του επαμεινώντα γονατά, σαν ατμόσφαιρα περισσότερο, αλλά δεν είναι κλειδωμένο, δεν είναι κρυπτικό, είναι ουσιαστικά ανοιχτό.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς κινείστε στο χώρο του φανταστικού, οπότε αναφέρατε τώρα το γονατά, ναι.
0: Ναι, μοιραία λίγο.
1: Και ο γονατάς και ο Μπόρχες από την άλλη μεριά του.
0: Ναι, περί τυφλότητας, Ζωζέ
1: Σαραμάγκου,
0: ταιριάζει, ναι. Δηλαδή το είχα αυτό το βιβλίο κατά νου, γιατί μου έδινε αυτή την πορεία, αυτή την κατεύθυνση. Πώς δηλαδή είπαμε εισβάλλει το ανίκιο, ναι. Και εγώ πρέπει να το αντιμετωπίσω με τα όπλα της πραγματικότητας. Mm-hmm. Δεν έρχεται κάποιο πνεύμα να με σώσει. Mm-hmm. Πρέπει να χρησιμοποιήσω ό,τι έχω.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η ιστορία εξ αρχής, όπως την συνέλαβα.
1: Ναι, και πολύ καλά το συγκροτήσατε όλο αυτό σε κείμενο. Και με το γοητευτικό κομμάτι μιας μυθιστορίας, αλλά και με το ουσιαστικό που είναι, δηλαδή το ένα είναι η γλώσσα και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ένα συγγραφέας, και το άλλο είναι το τι λέει αυτός ο συγγραφέας. Γιατί και εγώ δεν τα μπορώ ούτε τα μεν ούτε τα δε σκέτα. Δηλαδή έχουν πρόβλημα, γέρνουν. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο επιτεύγματα είναι το ιδανικό για έναν συγγραφέα και για έναν αναγνώστη, βέβαια, που μπαίνει σε έναν μεγάλο κόπο να διαβάσει. Ειδικά στην εποχή μας, που όταν θα φύγουμε εμείς οι παλιοί, δεν ξέρω ποιοι θα διαβάζουν μετά και πώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που μένει να το βρούμε, να το δούμε. Οπότε και τα αναγνώσματά σας, λέτε, έχουν παίξει ρόλο στη συγκρότηση του ύφους που προκύπτει από εσάς.
0: Ναι, αυτό γίνεται πάντα λίγο μοιραία.
1: Ναι.
0: Είμαστε αυτό που διαβάζουμε, αυτό που ζούμε, αυτά που ακούμε. Δεν μπορείς να ξέρεις πάντα τι είναι τα επιμέρους συστατικά στοιχεία, να τα αναγνωρίσεις, δεν πειράζει. Γιατί αλλάζει σιγά σιγά.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Και αλλάζει και η πένα, αλλάζει το ύφος. Το ύφος ήταν αυτό που νόμιζα ότι τέριαζε στην ιστορία περισσότερο. Δηλαδή, ναι. Η έγνοια μου ήταν να δώσω χώρο σε αυτόν τον ήρωα, να μας περιγράψει αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό δεν είχα και τίποτα τρομερές προθέσεις ή σημειώσεις ή δεν μπήκαν, δηλαδή ακόμα και τα όνειρα που λέω που είναι λίγο ποιητικά, δεν μπήκαν όλα με καταναγκαστικό τρόπο, ήταν όπως κυλάει η αφήγηση.
1: Ναι. Και αυτό είναι που λέμε και το... Έτσι διαβάζετε και ένα βιβλίο. Υπάρχουν μερικά τρίκ τα οποία πρέπει να τα πραγματώνει ο συγγραφέας, με την καλή έννοια το λέω τα τρίκ, για να διευκολύνεται και ο αναγνώστης στο να προχωράει παρακάτω. Δεν χρειάζεται απλούστευση των πραγμάτων όσο αυτή η μαγική έτσι, διαχείριση του λόγου με έναν τέτοιο τρόπο που να είναι διαρκώς παρόν και να σε έλκει, ας πούμε, πέρα από το τι θα γίνει παρακάτω, αλλά και το πώς το λέμε αυτό για να γίνει το παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάντα μια έγνοια όταν γράφεις. Είναι λίγο, δεν είναι πολύ απλουστευμένα όλα. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, ότι κάθε λέξη πρέπει να είναι στη σωστή θέση.
1: Δεν είναι καθόλου απλουστευμένα.
0: Έρχεται λίγο φυσικά, νομίζω, παρόλο που έχει και έτσι πλούσιο λόγο ο ηρωάς μας, περιγραφές και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά είναι για να φτιάξει αυτή την ατμόσφαιρα, τον αφήνουμε να μας παρασύρει σε αυτή την ατμόσφαιρα, για να μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε, να γίνει αυτή η μεταφορά από την καρέκλα μου, να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Σωστά. Θέλετε να διαβάσετε κάτι για να κλείσουμε με αυτό? Γιατί ακούμε τόση ώρα, ενώ στη θέση των ακροατών να μπούμε, των ακροατριών, αλλά έχουμε και ένα δείγμα γραφής, λοιπόν, από την Ελένη Στελάτου και τον καιρό των κρυστάλλων.
0: Λοιπόν, ο ήρωάς μας έχει επισκεφθεί το γιατρό Μανέ και συζητάνε λίγο για το τι έγινε στο γάμο, εκεί που η κοπέλα Ιρένε Μέντες θρηματίστηκε μπροστά στα μάτια όλων.
1: Ναι.
0: Εμμανουέλ, το πιστεύεις? Στριφογυρίζω το ρολόι μου και το περνάω πάλι στην τσέπη μου. Ότι συνέβη κάτι περίεργο? Ναι. Και τι εξήγηση δίνεις? Καμία. Εσύ? Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Δεν βλέπω καλά και το κεφάλι μου κοντεύει να σπάσει από τον πόνο. Το ελιξίριό σου είναι ξεθυμασμένο ή δεν το έχεις φτιάξει σωστά αυτή τη φορά. Τι γελίος. Ασφαλώς και η παρηγορητική δύναμη του οποίου είναι εδώ, μαζί με όλο αυτό που είχε κάποτε συσσωρευτεί υπομονετικά στις κωδίες της Μύκονος της Υπνοφόρου, ώσπου να χαραχτεί το συμπαγές του περίβλημα και να τρέξει ως γαλακτώδης οπός, να συγκεντρωθεί και ύστερα να φτάσει σε μένα. Εγώ ίδιος το είχα αναμίξει με κάμφορα και βενζόη, λάδι από γλυκάνισο και αραιωμένο αλκοόλ. Όμως είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που ο αξιότιμος γιατρός είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί το ελιξίριο και τελευταία το ζητούσε όλο και πιο συχνά για τις ημικρανίες του. Το ελιξίριο ήταν το ίδιο, το όπιο ήταν το ίδιο, αλλά αυτός όχι πια. Μήπως είχε πιει το μισό μπουκάλι λίγο πριν ξεκινήσει για το γάμο? Αυτό θα εξηγούσε κάποια πράγματα, όπως το γιατί τώρα έλειωνε στην πολυθρόνα του παρέα με τις ονειροφαντασίες του, σαν κανένας οπιομανής, ήδη διαλυμένος γέρος, αν και ούτε 40 χρονών. Και βέβαια, αν έδειχνε κάποια αυτοσυγκράτηση, θα μπορούσε να γυρίζει πολλά χρόνια ακόμη στις πλατείες και τα θέατρα, μέσα στα καινούργια του κουστούμια, αντί να σέρνεται σε αυτό το χάλι και... Στείλε μου κι άλλο. Κι άλλο? Οι ασθενείς με περιμένουν, το ίδιο και ο αστυνομικός διευθυντής. Δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου ξερνώντας σε μια πολυθρόνα. Φυσικά, με χρειάζεται. Και είναι αστείο να νομίζει πως μπορεί να μου δίνει εντολές, γιατί ολοφάνερα εκείνος είναι ο υποτελής, εξαρτημένος από το όπιο, την επιδεξιότητα ή την αργοπορία μου, προφανώς και από την αχεμήθειά μου, αφού όταν με συμβουλεύονται οι ασθενείς, συνεχίζω να στηρίζω την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του και τις ικανότητες τις οποίες, τουλάχιστον κάποτε, είχε ως ο μοναδικός στην πραγματικότητα γιατρός της πόλης. Γιατί από τον δόκτωρα Χάριγκτον, καιρό τώρα, δεν μπορεί να περιμένει κανείς πολλά, εκτός από μπερδεμένες διαγνώσεις και θεραπείες που μόνο κατά τύχη βρίσκουν το στόχο τους, γραμμένες σε λαδωμένα χαρτιά που κρύβει στο παντελόνι του. Λοιπόν, φυσικά και με χρειάζεται το Μανέ τώρα που προσπαθεί να βρει άκρη μέσα σε ένα δρόμο ομιχλώδη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα που διάλεξε η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου «Καιρός των Κρυστάλλων», η Ελένη Στελάτου. Ένα μυθιστόρημα που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πόλης και ένα μυθιστόρημα που έπεται της προηγούμενης συλλογής διηγημάτων που, όπως μας θύμισε η κυρία Στελάτου, ήταν το 2018. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: για την κουβέντα αυτή και για το βιβλίο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι απολαυστικό, με την καλή έννοια, απολαμβάνεις πάντα αυτό που σου αρέσει, σε εγωιτεύει και που μπορείς να κάνεις διάλογο μαζί του σε επίπεδο ιδεών. Οπότε ναι, και αυτού του τύπου τα μυθιστορήματα έχουν ενδιαφέρον. Ακόμα κι αν πει κανείς ότι απέχουμε πολύ από εκείνες τις εποχές που οι συγγραφείς βάζαν το στοχασμό ατόφιο στις σελίδες και διακόπταν τη ροή της εξέλιξης για να παραθέσουν ιδέες και μόνο, έτσι, τα μεγάλα μυθιστορήματα του 19ου και των αρχών του 20ου, η σκέψη, θέλω να πω, ακόμα και όταν διασπά την ροή της ιστορίας, έχει την αυτονομία της και την πολύ μεγάλη σημασία της και την πολύ μεγάλη γοητεία της. Οπότε
0: καλύτερα να είναι τόσο ενσωματωμένη μέσα στην ιστορία, ώστε να μην μας διασπά
1: προφανώς,
0: προσοχή και την αφήγηση.
1: Προφανώς. Ωραία. Αλλά θυμάμαι εκεί τότε που διαβάζαμε βιβλία τύπου «Μαγικό βουνό» και λοιπά, που ξεκίναγε ένας διάλογος μεταξύ δύο κατ' ουσίαν φιλοσόφων και τράβαγε για 50 σελίδες και έχανες εκεί την οποιαδήποτε άλλη ροή, αλλά τι σπουδαίο που ήταν όλο αυτό, σαν μυθιστορηματικά εξελίσσονται οι ιδέες όταν κανείς μπορεί να τις χειριστεί σωστά. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Τώρα είμαστε και σε μια άλλη εποχή, οπότε όλα πρέπει να γίνονται λίγο πιο γρήγορα, νομίζω. Οπότε ναι, μεν αυτό το βιβλίο είναι, υποτίθεται, σε γραμμένο 100 χρόνια πριν, ο ήρωάς του είναι πολύ παλιός. Ναι. Την ίδια στιγμή όμως είναι σύγχρονος με έναν τρόπο, γιατί ο τρόπος που μας τα αφηγείται είναι πολύ οικείος, ζωντανός και μεταφέρει την ατμόσφαιρα της εποχής, νομίζω, χωρίς όμως να μας φαίνεται παλιακό.
1: Καθόλου.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του και μπορούμε να ζήσουμε και την ιστορία πολύ έντονα μαζί του.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελένη Στελάτου, Καιρός των Κρυστάλλων, εκδόσεις Πόλης.

0: Με ικανοποιεί καμιά φορά να καθαρίζω, να πλένω τα ρούχα, νομίζω περισσότερο απ' όλα να πηγαίνω σούπερ μάρκετ. Με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα, όπως κι αν αισθανόμουν πριν, είχα πει στην ψυχολόγο. Πολύ λογικό, μου είχε απαντήσει. Μην ξεχνάς πως ό,τι κι αν νομίζουμε και λέμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε άνθρωποι με στόχους, σχέσεις, θέλω και περίπλοκα μεγαλεπίβολα σχέδια, στην πραγματικότητα είμαστε απλά θηλαστικά. Είμαστε σχεδόν ταυτόσιμοι με τους ανθρώπους των σπηλαίων και μέσα μας κυριαρχούν οι ίδιες φυσικές ανάγκες και τα ένστικτα που κυριαρχούσαν σε εκείνους. Το καταφύγιο, η συλλογή τροφής, η αναπαραγωγή. Η κρίση πανικού που λένε ότι είναι το μεγάλο σύμπτωμα της εποχής, τι είναι? Ο άνθρωπος των σπηλαίων έβγαινε από τη σπηλιά του, τον χτυπούσε ο πρωινός ήλιος και όλα ήταν φυσιολογικά, μέχρι που ξαφνικά τον κάλυπτε μια σκιά. Σήκωνε το κεφάλι απορριμμένος και έβλεπε μια τεράστια πέτρα να πέφτει από το λόφο κατά πάνω του. Ένστικτο. Το μυαλό του έλεγε τρέξε, τώρα να σωθείς. Ούτε αυτό έχει αλλάξει. Το ένστικτο δεν έχει αλλάξει. Μόνο η πέτρα έχει αλλάξει. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Για καράντες» του Φίβου Οικονομίδη, που μας έρχεται από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας και που έχω τη χαρά να τον φιλοξενώ εδώ στο στούντιο, να κάθεται απέναντί μου, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
1: Καλώς σας βρήκα, δική μου η χαρά, είμαι καλά, εσείς?
0: Χαρακτηριστικό απόσπασμα. Εδώ σε αυτό το βιβλίο μιλάτε για αυτό το περίφημο burnout. Το διαβάζουμε στα ρεπορταζιακού τύπου κείμενα πολλών έτσι site που ασχολούνται με την καθημερινότητα της νέας γενιάς, με το στυλ, με κλπ. Οπότε θα έλεγα, ή θα τολμήσω να πω εγώ ως παλιός, ας πούμε έτσι, με τα boomer δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μία λέξη της μόδας που παίζει και, λαμβάνοντας υπόψη και αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα που μόλις διάβασα από το κείμενό σας, είναι αυτό που μου θυμίζει τους παλιούς που λένε: τι έχεις παιδάκι μου, όλα τα έχεις. Τι σου λείπει και είσαι έτσι, ας πούμε.
1: Ναι, και σωστά. Εννοώ ότι είναι και αυτό ακριβώς το ερώτημα, το τι μου φταίει τέλος πάντων, είναι ένα ερώτημα του βιβλίου. Δηλαδή προσπαθεί να το απαντήσει για τον εαυτό του πρωταγωνιστής. Επειδή φαινομενικά, μάλιστα είναι και νέος, είναι ας πούμε 30 σχεδόν, ναι, ανήκει στην, ναι, γενιά που είναι η πιο ομορφωμένη γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει πολλές ανέσεις ο ίδιος, έχει δουλειά καλή, έχει το ένα, δουλεύει στον τομέα της τεχνολογίας, δουλεύει σε ένα social media, οπότε τι του φταίει ακριβώς, δεν γνωρίζει και προσπαθεί να το απαντήσει και γι' αυτό ξεκινάει και την ψυχολόγο και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα εξαπλώνεται και αυτό το μυστηριώδες burnout στην κοινωνία του βιβλίου, το οποίο δεν ξέρουν τι το προκαλεί και είναι ένα βαθμό πιο έντονο από αυτό που έχουμε στο δικό μας σύμπαν. Είναι απόλυτο, δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Καλά-καλά δεν ξέρουν αν είναι μεταδοτικό αυτό το πράγμα. Οπότε υπάρχει για το χαρακτήρα μας ένα προσωπικό τι πάει στραβά με μένα και υπάρχει για την κοινωνία του βιβλίου ένα συλλογικό τι έχουμε κάνει λάθος για να συμβεί αυτό.
0: Ναι, ναι. Και εδώ αρχίζουν βέβαια οι συλλογικές ευθύνες, οι ενοχές, η μία γενιά με την άλλη, αν και ποτέ δεν πίστευα ότι είναι θέμα γενεών. Είναι ωραίο, γλαφυρό και εγωιτευτικό αυτό το παιχνίδι με τις γενιές και το έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ωραίο και έχει και ωραία αποτελέσματα και στη μουσική και στον κινηματογράφο και στην πολιτική και. Οι μεγαλύτεροι λένε εγώ που στα χρόνια τα δικά μου, που να δεις αν σε είχα δεν θα είχες φτουρήσει καθόλου. Οι νέοι λένε μη μας πρίζεις, μη μας ζαλίζεις με όλα αυτά τα μονότονα πληκτικά. Ο κόσμος που έφτιαξες είναι χάλια, μέσα στον πόλεμο, το αίμα, την αδικία, την έλλειψη ας πούμε ενδιαφέροντος κλπ. Και όλα. Και έτσι πορεύεται η ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Από, ναι, την εποχή των σπηλαίων, θα έλεγα, μέχρι σήμερα, Φίβο Οικονομίδη.
1: Και ίσως έχει μια χρησιμότητα να μιλάμε για γενιές ή έστω για ρεύματα στην τέχνη, αλλά γενικότερα, ενώ επειδή ανέφερε στον κινηματογράφο, ίσως έχει ένα νόημα να μιλάμε για την γενιά του νέου κύματος, για παράδειγμα, αλλά Ο διαχωρισμός σε γενιές ηλικιακές, Gen Z, Gen Alpha, Boomer, νιώθω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμος όταν μιλάμε για target group στη διαφήμιση, για μαρκετίστικους σκοπούς, αλλά κατά τα άλλα για τη συζήτηση αυτή, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να χωρίσεις έτσι μια ομάδα.
0: Ξέρεις, έχω γενικά μια απέχθεια. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητα της στατιστικής, αλλά έχω μια απέχθεια στη στατιστική. Ξαναλέω ότι καταλαβαίνω και την αποτελεσματικότητα του μέσου αυτού. Ναι. Προφανώς δεν αμφισβητώ καθόλου τη χρησιμότητα, ας πούμε, και για τους διαφημιστές, ακόμα και για τους πολιτικούς, οι οποίοι κάνουν διάφορες μετρήσεις, ας πούμε, που τους διευκολύνουν στο να βγάλουν ένα πρόγραμμα. Ή εσείς οι διαφημιστές, επειδή ξέρω ότι δουλεύεις λίγο και στη διαφήμιση, να βγάλετε έτσι μια σωστή διαφήμιση που θα αγγίξει,
1: θα πιάσει,
0: κλπ, κλπ, θα πιάσει τι είναι αυτό, πού κλπ. Όλοι αυτοί όμως, αυτό το καναλιζάρισμα, αυτή η μορφοποίηση που γίνεται για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, είναι η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα. Τελικά, μήπως επειδή μορφοποιούνται έτσι τα πράγματα και στατιστικοποιούνται, πείθεται και ο άλλος ότι ανήκει σε μια ομάδα ή ψάχνει να βρει μια ταυτότητα, μπαίνει σε μια ομάδα και άρα αποκτά και τις καταναλωτικές συνήθειες που γουστάρουν οι άλλοι να του πουλήσουν, και τις πολιτικές συνήθειες και τις αναγνωστικές συνήθειες και τις σεξουαλικές και δεν ξέρω
1: και
0: τι.
1: Και είναι ισοπεδωτικό πλήρως. Είναι ισοπεδωτικό κάπως η στατιστική και ο διαχωρισμός σε στατιστικές ομάδες κάπως καταργεί την ιδιαιτερότητα του καθενός. Είσαι αυτό, ανήκεις εκεί επειδή έχεις αυτά τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά. Και όντως όταν βλέπεις μελέτες μαρκετίστικες για ένα brand, για ένα προϊόν, είναι οριακά ανατριχιαστικό το πόσο απογυμνωτικό είναι για έναν άνθρωπο, για μια γενιά, το τι βλέπει κανείς μέσα από στατιστικά. Και εγώ τα στατιστικά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, και η στατιστική για να εξάγεις ένα συμπέρασμα, για να χτίσεις ένα επιχείρημα, οτιδήποτε. Αλλά όταν μιλάμε για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για πράγματα τα οποία τα περιβάλλει και ένα μυστήριο, ή τέλος πάντων αυτό που θέλουμε να λέμε ψυχή, αρχίζει και γίνεται λίγο απάνθρωπη.
0: Και μια άλλη αντίφαση του συστήματος είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτά τα μέσα που ομαδοποιούν τους ανθρώπους και ιδεολογικά είναι πολύ τοποθετημένοι σε αυτό, οι εκπρόσωποι εννοώ αυτού του συστήματος, εκπρόσωποι από την alt σκηνή μέχρι την πιο συντηρητική τώρα, εκπροσωπούν όλοι ένα σύστημα ή οι περισσότεροι από αυτούς. Άλλοι το κρύβουν, άλλοι το δείχνουν πιο φανερά κλπ. Απ' την άλλη μεριά όλοι αυτοί επικαλούνται και την ιδιαιτερότητα και την ατομικότητα, την αξία της ατομικότητας του ατόμου. Εγώ σε βάζω στο τσουβάλι για να πουλήσω. Εγώ σου λέω μετά ότι είσαι και το άτομο, το αυτόνομο, που είσαι μια αυτόνομη αξία.
1: Ναι, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση εκεί.
0: Κόλπο, ωραίο αυτό. Ναι, κόλπο γκρόσο, εγώ το λέω. Δεν είναι μόνο αντίφαση.
1: Ναι, επειδή μπορείς να μιλήσεις όποτε βολεύει για ατομικότητα, αυτό που λέμε individuality, που προάγει ο καταναλωτισμός, ο καπιταλισμός κτλ. Αλλά όποτε θες να μιλήσεις για μια υψηλότερη αξία γύρω από την οποία οφείλει να συσπηρωθεί ο κόσμος, ξαφνικά το γυρνάς στη συλλογικότητα και στα στατιστικά μεγέθη, ας πούμε.
0: Ναι. Ωραία. Εσείς τώρα γράφοντας, Φίβο.
1: Ενικώς, παρακαλώ.
0: Είχες στο μυαλό σου τι ακριβώς να πεις και αν το πέτυχες αυτό που ήθελες να πεις?
1: Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το ότι έχεις στο μυαλό σου και άλλο το ότι πετυχαίνεις, ενώ τα έργα είναι πειράματα, είναι μια προσέγγιση αυτού που ήθελες, αυτού που στόχευες, οπότε είναι ένα πείραμα. Δύσκολο να κρίνω εγώ άμα πέτυχε ή όχι. Αυτό που δεν ήθελα να κάνω είναι να ξεκινήσω από ψηλά να παρατηρήσω μια γενιά ή μια εποχή ή τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής και τις τάσεις και να πω να γιατί είμαστε τόσο αγχωμένοι, να γιατί είμαστε τίγκα στην ψυχοπαθολογία. Δεν έβρισκα κάποιο νόημα σε αυτό. Με ενδιέφερε να μπω στα παπούτσια του πρωταγωνιστή, γι' αυτό και είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο το βιβλίο, να μπω στη σκέψη του, να καταλάβω γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι. Είναι για μένα, παραμένει ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Δημήτρης του βιβλίου, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως λέγαμε και στην αρχή, φαινομενικά τα πάει μια χαρά και όλα του είναι καλά, και μια μέρα παθαίνει κρίση πανικού και δεν ξέρει γιατί. Οπότε αυτή η, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αυτή η σταδιακή αποκάλυψη του τι κρύβει μέσα του αυτός ο άνθρωπος, όλων των συμπλεγμάτων του χαρισματικού παιδιού, των καριεριστικών μοντέλων και τα λοιπά, τα οποία τον διακατέχουν, να το δούμε αυτό να καταλύεται και να δούμε πώς αυτή η κατάλυση καθρεφτίζεται με την κατάλυση κάποιων κοινωνικών δομών μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, μέσα από αυτόν τον χαρακτήρα, μέσα από μια πολύ προσωπική εξιστόρηση, ήθελα να δω πώς τον επηρεάζει η μοντέρνα κοινωνία στην οποία ζούμε, τα social media, η πολιτική πραγματικότητα. Αλλά δεν ήταν στόχος να στυλιτεύσω κάτι συγκεκριμένο ή να βγάλω κάποιο πόρισμα. Περισσότερο, αν υπήρχε ένα ερώτημα, γιατί είμαι έτσι του πρωταγωνιστή, γιατί είναι ο κόσμος έτσι, γιατί αισθάνομαι πως τα πράγματα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί αισθάνομαι λες και διαλύομαι εσωτερικά και εξωτερικά η πίεση, ας πούμε, συνθλίβει. Να προσπαθήσει να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα και κατ' επέκταση να προσπαθήσω να τα απαντήσω και εγώ μέσα από αυτόν.
0: Ναι.
1: Αν και είναι ένα βιβλίο, επειδή είμαστε πάρα πολύ μέσα στη σκέψη αυτού του χαρακτήρα, η οποία συχνά είναι ανεξέλεγκτη και χυμαρώδης και αυτοκαταστροφική και σκοτεινή και καταλήγει σε αδιέξοδα, πιστεύω πως αυτό που θέλει πραγματικά είναι να βρει έναν τρόπο και έναν λόγο για να πει ότι στο τέλος της μέρας όλα είναι καλά, όπως θα λέγει ο Ειδίποδας, ας πούμε, ότι βρίσκω έναν λόγο να συνεχίσω σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε. Ένα ναι. Ένα μεγάλο ναι, ας πούμε. Οπότε είναι μέσα από μια πολύ σκοτεινή πορεία, μια προσπάθεια να καταλήξει σε κάποιο ξέφωτο, που νομίζω ότι το καταφέρνει κιόλας. Αλλά στην προσπάθειά του να το κάνει, κάνει όλο και μεγαλύτερα λάθη κάπως.
0: Ναι, ναι, αυτές είναι διαδρομές που με διαφορετικούς τρόπους, διαφορετικά ύφη, διαφορετικά στυλ. Δεν θέλω να πω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που μοιάζει με την επανάληψη. Ναι. Και αν δεν είναι επανάληψη, είναι κάτι που της μοιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, κάπως έτσι. Οπότε, γι' αυτό και οι μεγαλύτεροι έχουν την ψευδαίσθηση ότι ξέρουν, τους μοιάζει η διαδρομή και ας είναι διαφορετική σε ύφος και ντύσιμο, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αλήθεια σε αυτό, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχει και ένα μεγάλο ψέμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις καν τον εαυτό σου σε πλήρη, έτσι, στην πλήρη του έκταση και στο πλήρες βάθος.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Στο όλον, ας πούμε, που λέγανε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, στην πολυδιάσπαση. Σε απασχολεί πολύ και η διάσπαση προσοχής.
1: Πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, ματσάρεται καλά με τον burnout αυτό το πράγμα. Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι η διάσπαση προσοχής.
1: Επειδή το ερώτημα το βασικό είναι, είμαι εξαντλημένος και γι' αυτό δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, είμαι εξαντλημένος και γι' αυτό ψάχνω μονίμως ερεθίσματα για να αποσπαστώ, ή η διάσπαση προσοχής είναι κάτι διαχρονικό και πανανθρώπινο χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Τέτοια ζητήματα. Είναι η προσπάθεια μου και νομίζω και του πρωταγωνιστή να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για το άμα τα βάσανα που έχουμε σήμερα ως άνθρωποι είναι επειδή κάναμε ένα μεγάλο λάθος στην πορεία και κάποια μη αναστρέψιμα πράγματα τέθηκαν, ας πούμε, σε εφαρμογή, ανοίξαμε κάποιο κουτί της Πανδώρας, ή άμα απλά μέσω της εξέλιξης της ιστορίας, της τεχνολογίας και πάει λέγοντας, απλά βιώνουμε με διαφορετικό τρόπο τα ήδη υπάρχοντα ανθρώπινα βάσανα, τα οποία ήταν και παραμένουν τα ίδια.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο λόγος που οι άνθρωποι, όχι μόνο οι νεότεροι, δεν ας μιλάω για γενιές, γενικότερα καταφεύγουν όλο και συχνότερα στο TikTok, ας πούμε, και στα social media. Σπάνια μπορείς να κάτσεις σε μια καρέκλα και να κοιτάς το ταβάνι για πολλή ώρα πλέον, επειδή δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Έχεις μια άμεση απόσπαση μέσα από το κινητό σου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να κατηγορήσουμε τους αλγορίθμους. Σίγουρα σε έναν βαθμό ναι, γιατί είναι εθιστική, αλλά μήπως ξύνουν μια υπάρχουσα πληγή.
0: Ναι. Βέβαια, κοίταξε, η πρακτικά τώρα, έτσι, οι αλγόριθμοι παίζουν το ρόλο που παίζουν. Είναι φτιαγμένοι για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Να κάνουν στατιστικές δηλαδή και να διευθύνουν μετά τον άνθρωπο, να τον κατευθύνουν την εταιρεία, τον έτσι, το σχολείο, την κυβέρνηση, το ό,τι θες, ξέρω. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει μια αλλαγή που τον κάθε άνθρωπο ο οποίος τεκνοποιεί, τον απασχολούν και 500 πράγματα επιβίωσης κλπ. Θέλει και αυτός να κάνει κάτι και αναγκάζεται να μην το κάνει για άλλους λόγους, γιατί πρέπει να αφιερώσει χρόνο, χρήμα στο παιδί του, στο γατί του, στο σκυλί του, ξέρω εγώ πού. Δεν μένει ικανοποιημένος στο τέλος, κάτι υπάρχει, στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένα κενό, ας πούμε. Οπότε σε αυτό το κενό έρχεται, αντί να υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσεις, θα φιληθείς, θα αγκαλιαστείς, θα ανταλλάξεις συναισθήματα, ιδέες, χάδια, οτιδήποτε. Είναι ο καθένας ταμπουρωμένος και το κενό αυτό έρχεται να το καλύψει ο αλγόριθμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα η κότα έκανε τα αυγό, τα αυγό την κότα. Ξέρω εγώ τι. Δεν φταίει ο αλγόριθμος που είμαστε με κενά πολλά μέσα μας και έξω μας, αλλά φταίει το ότι έρχεται και τα καλύπτει με ένα τέτοιο τρόπο που σε αποχαυνώνει και μετά ψηλά τα χέρια.
1: Ναι. Είναι δύσκολο ερώτημα. Επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπες για το αυγό και την κότα, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν ξέρω και ποια είναι η λύση του. Είχε μιλήσει για αυτό σε μια συνέντευξή του το 1996 ο David Foster Wallace, ο συγγραφέας. Είχε μιλήσει για το πως ο φόβος του είναι ότι η μάχη της δικής του γενιάς και των επόμενων γενεών θα είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε σε αυτή την τεχνολογία και τις οθόνες που απαιτούν όλο και περισσότερα από εμάς. Γιατί πολύ απλά είναι πολύ διασκεδαστικές για να αντισταθούμε. Και είχε πει ότι θα πρέπει να χτίσουμε κάποιο μηχανισμό να το βάλουμε μέσα μας για να μας βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είχε δίκιο, αλλά ίσως όντως, όπως έχουμε κάνει με το τσιγάρο που στην αρχή διαφημίσει λέγοντας ότι είναι καλό για εσένα και πάει λέγοντας με όλα αυτά τα εθιστικά επιβλαβή πράγματα, μάλλον θα πρέπει να βρούμε ίδιο τρόπο να αντισταθούμε, να δημιουργήσουμε άμυνες. Ναι. Αλλά είμαστε σε μια φάση ακόμα που είναι πολύ
0: μεταβατική. Μεταβατική που λέμε.
1: Ναι.
0: Ένα μετά. Μετά το μετά, μετά.
1: Ένα
0: μεταβατικό.
1: Μετά, ναι.
0: Και τέτοια, και εκεί καθαρίσαμε, γιατί δεν μπορούμε ακόμα να το προσδιορίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και να το κατανοήσουμε πλήρως. Ο Πατινό έχει γράψει ένα βιβλίο που αποδεικνύει ότι 9 δευτερόλεπτα είναι η μνήμη του χρυσόψαρου. Πιθανόν και της μύγας, τη μύγα τη διώχνεις και ξανάρχεται. Είναι επειδή δεν θυμάται ότι την έδιωξες. Έτσι. Τόσο περίπου κρατάει και η προσοχή ενός νέου ανθρώπου σε ένα μήνυμα. Γι' αυτό και οι πλατφόρμες κάθε 9 δευτερόλεπτα στέλνουν καινούριο
1: μήνυμα.
0: Οπότε η διάσπαση προσοχής είναι αναπόφευκτο να συμβεί, διότι δεν σε αφήνει να συγκεντρωθείς πουθενά.
1: Ναι, πω.
0: Έτσι. Οπότε εντάξει, μετά από αυτό, εύκολο πέφτεις και στο burnout και στο οτιδήποτε άλλο. Γιατί.
1: Επίσης είναι γνωστό πως
0: αυτές. Δεν έχεις την αίσθηση της απόλαυσης, ρε παιδάκι. Μια απόλαυση.
1: Δεν υπάρχει απόλαυση, ακριβώς.
0: Η απόλαυση θέλει χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Όχι, έχεις την αίσθηση της αυτοτροφοδοτούμενης λούπας της ντοπαμίνης. Οι αλγόριθμοι, οι ήχοι των notifications των εφαρμογών και τα γρήγορα γραφιστικά τους είναι εμπνευσμένα από τα φρουτάκια στο καζίνο. Έχουν γίνει μελέτες. Ναι.
0: Έχεις τελειώσει πολυτεχνείο, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ηλεκτρολόγος, ναι.
0: Ναι, ηλεκτρολόγος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπρίζα, αλλάζουμε.
1: Ούτε λάμπα, ούτε. Δεν προλάβαμε να το ασκήσουμε, δυστυχώς.
0: Και τώρα γραφή και διαφήμιση.
1: Σεναριογραφία.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Κάποια διαφήμιση, γραφή, ανθρογραφία. Όλο το πακέτο.
0: Θες να διαβάσεις ένα απόσπασμα.
1: Αμέ. Αμέ. Ο Ρέστης καθόταν απέναντι, στο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Όταν εμφανίστηκα στο σαλόνι, βαριανασένοντας, φορώντας μόνο εσώρουχο, γύρισαν και οι δύο και με κοίταξαν. Το πρόσωπο του Ρέστη ήταν διαφορετικό, με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να εξηγήσω. Ήταν σαν να είχε γυρίσει λίγα χρόνια πίσω. Σαν να μην είχε δει και να μην είχε σκεφτεί όλα εκείνα που τον είχαν γκρεμίσει, που τον είχαν κλείσει στον εαυτό του και είχαν συντρίψει τις φιλοδοξίες του. Είχε μεγαλώσει με μια γλυκιά αλαζονία. Με την εντύπωση πως μπορούσε να καταφέρει τα πάντα, πως ο κόσμος τον περίμενε για να υποκληθεί, να του δώσει αναγνώριση και λεφτά και χώρο και όχι μόνο αυτό. Είχε μεγαλώσει και εκείνος με την εντύπωση πως οι άνθρωποι και η πραγματικότητα υπάκουαν σε μια σειρά από απλούς κανόνες και λειτουργούσαν με συγκεκριμένους μηχανισμούς. Όλα αυτά χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος για να εξαρμιστούν. Ήταν ζήτημα μηνών να ζαρώσει το πρόσωπό του, να αδειάσουν τα μάτια του, να αποκτήσει μαύρους κύκλους που έμοιαζαν λες και είχε γεννηθεί με αυτούς. Εκείνη τη στιγμή όμως, που με κοίταξε προσπαθώντας να καταλάβει τι μου είχε συμβεί, παρά την νύστα και την κούραση και τη σύγχυση που ξεκάθαρα αισθανόταν, έμοιαζε νεότερος. Ίσως να έφταιγε ότι τον είχαν διώξει από το ένα μέρος, το οποίο, ό,τι και αν έλεγε, δεν ήθελε ποτέ του να βρεθεί εξ αρχής. Ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει ακόμη ότι σύντομα δεν θα είχε λεφτά και ότι θα έπρεπε άμεσα να βρει μια άλλη, ίσως αντίστοιχη δουλειά. Ίσως να βίωνε μια προσδιορίστη απελευθέρωση από κάτι που ως τότε τον όριζε, κάτι το οποίο βαθιά μέσα του ένιωθε πως δεν είχε καμία εμφανή σημασία. 4 χρόνια έπαιρνε τηλέφωνα, βελτίωνε τα soft skills του, έψαχνε ανθρώπους στο ίντερνετ, έκλεινε συμφωνίες, προσπαθούσε να υιοθετήσει τη φιλοσοφία της σκληρής αφοσιωμένης εργασίας για την οποία άκουγε συνέχεια ανθρώπους στο γραφείο να μιλάνε, και δεν μπορούσε να διώξει εκείνο τον φόβο ότι χανόταν, ότι κυριολεκτικά χανόταν, και όχι μόνο εκείνος. Έβλεπε και άκουγε τους υπόλοιπους, τις καρέκλες τους και τις τηλεδιασκέψεις και τα τηλεφωνήματα, καθώς πάλευαν για πράγματα που καλά-καλά δεν καταλάβαιναν αν οδηγούσαν κάπου, αν άλλαζαν το οτιδήποτε. Ανόδευαν σε κάτι άλλο, αν απλώς εκτονώνονταν σε μια ανταλλαγή αριθμών, σε κάποιο ανέβασμα ή κάποιο κατέβασμα, τους έβλεπε και τους άκουγε να μοιράζονται και εκείνοι τον ίδιο υπόκοφο αναστεναγμό. Τον τι να κάνουμε. Τον καταλαβαίνω, του λες, θα το κοιτάξω και θα επανέλθω. Τον ναι, μωρέ. Τον πώς πέρασες το τρίμηρο, ξεκουράστηκες. Τον πού θα πας το καλοκαίρι, έχεις κλείσει τίποτα. Τον η παρουσίαση πήγε εξαιρετικά. Τον άντε και στα επόμενα. Τον ξανά. Τον συνέχεια. Τον περισσότερο. Ενώ ούτως ή άλλως δεν ήξερε τι περίμενε εξ αρχής, αλλά σίγουρα περίμενε κάτι άλλο. Δεν περίμενε οι ώρες που θα ζούσε να χωρίζονταν σε ώρες που έπρεπε να περιμένει να περάσουν και ώρες που έπρεπε να αποδεχθεί πως θα περνούσαν, σε ώρες υποχρεωτικής απουσίας και προαιρετικής παρουσίας, και ότι το μόνο που περίμενε από εκείνον ο κόσμος τελικά, η μόνη απέτηση του κόσμου, δεν ήταν να είναι κάποιος, αλλά να κάνει κάτι. Ίσως αυτό να έφταιγε.
0: Πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Αποσπασματικός λόγος. Πολλές φορές μένει και μετέωρη η φράση, έτσι, ναι. Γιατί έτσι συμβαίνει στους ήρωες και στην πράξη και στην πραγματικότητα.
1: Και είναι ο εσωτερικός του μονόλογος σε μεγάλο βαθμό. Είναι η προσπάθειά του να βγάλει ένα συμπέρασμα για αυτά που συμβαίνουν γύρω του.
0: Και αυτή είναι και η αξία ενός τέτοιου βιβλίου, γιατί εκεί ξεφεύγει από το ρεπορταζιακό και το διαπιστωτικό που γίνεται εύκολα και το συναντάς παντού, όπως είπα και στην αρχή, σε διάφορες σελίδες κλπ. Όταν προσπαθείς αγωνιωδώς να καταλάβεις το τι συμβαίνει και όχι όταν απλά το περιγράφεις.
1: Όταν το παραθέτεις.
0: Πώς κάνεις εσύ, δηλαδή προσπαθείς να το καταλάβεις. Και... Λοιπόν, εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και στο διάβασμα. Για καράντες.
1: Οι Γιακαράντες είναι ένα δέντρο το οποίο έχουμε στην Αθήνα σε πάρα πολλά σημεία. Είναι αυτό το δέντρο που πλέον έχει γίνει της μόδας, γιατί κάθε άνοιξη βγάζει αυτά τα μοβ άνθη, τα βιολετή. Και στο βιβλίο ο πρωταγωνιστής βρίσκει μία ανακούφιση όταν ανακαλύπτει αυτό το δέντρο. Κάπως συσχετίζει την αντίθεση, την αντίφαση ενός τόσο όμορφου δέντρου, του οποίου η ομορφιά διαρκεί τόσο λίγο, σε μία άσχημη θεωρητικά, τουλάχιστον στα μάτια του ίδιου πόλη, όπως είναι η Αθήνα, κάπως βρίσκει μία ανακούφιση ότι αφού υπάρχει αυτό, υπάρχει και για μένα κάτι.
0: Βέβαια. Και όταν ανθίζουν και δημιουργούν κάτι σαν στοά, μες στο οποίο κινείς από κάτω. Ας πούμε η Αθηνάς πρέπει να έχει τέτοια δέντρα.
1: Η Αθηνάς έχει γιακαράντες που βάφουν τα πεζοδρόμια.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό θέαμα. Δεν ξέρω πώς το έχουν προσέξει. Φέρω. Αλλά αν το προσέξεις, δεν παθαίνεις burnout.
1: Ναι.
0: ούτε κατάθλιψη.
1: Πολύ σωστό.
0: Ούτε διάσπαση προσοχής.
1: Τίποτα. Είσαι εκεί. Είσαι παρόν.
0: Φίβο Οικονομίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: για αυτή τη κουβέντα και για το βιβλίο σου Γιακαράντες που μας έρχεται από τις εκδόσεις Εστία. Φίλοι και φίλες, και με αυτά και αυτά φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Bookfly. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και ο Λουκάς Ζώης. Να είμαστε όλοι καλά.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες. Ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ποτέ μου ως τα σήμερα δεν επεθύμησα τις στενές προσωπικές γνωριμίες. Αισθάνομαι πρώτα απ' όλα πως εδώ στον κόσμο τα πιο δικά μου και τα πιο αναφέρετα τα χρωστώ στις ώρες της μοναξιάς και της θεωρίας της σιωπηλής. Βλέπω έπειτα πως και η πνευματικότερη σχέση, άμα βαστά πολύ νώρα, δεν μπορεί να μην ταπεινωθεί. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να βρίσκομαι εκείνο το μοιραίο, το άφευκτο ανθρώπινον υπόστρωμα και εκεί να σταματούμε ήσυχοι και ασφαλισμένοι. Να κρατούμε πάντα ανοιχτά τα φτερά του πνεύματος. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Μα τούτο δεν μπορεί να γίνεται παρά όταν το πνεύμα σμίγει με τις πιο φτερωτές, με τις πιο καρποφόρες ώρες των άλλων. Και ποιες ώρες πιο καρποφόρες από τις ώρες πρωταπόλες που αποτυπώθηκαν στα βιβλία τους. Όταν έξαφνα περιτρέχω μια σελίδα του Ραμπελέ, γραμμένη με τη χάρη μα και συνάμα με τη λατινική στερεότητα της ευφυΐας του, πώς αλλιώς θα μπορούσα να τον έχω περισσότερο παρόντα, περισσότερο δικό μου, περισσότερο Ραμπελέ με μια λέξη, πώς αλλιώς παρά την ώρα εκείνη που μου προσφέρεται αυτός ο ίδιος. «Διαβάστε τα βιβλία μου. Τι τις θέλετε τις συνεντεύξεις», λέγει με το δίκιο του ο Παλαμάς στους απεσταλμένους των περιοδικών και των εφημερίδων.

Έτσι, σχεδόν κανένα και από τους δικούς μας ανθρώπους των γραμμάτων δεν ευγιάστηκα να γνωρίσω προσωπικά. Και τον Αριστομένη Προβελέγγυο τον εγνώρισα τυχαία. Αφορμή, όπως και για πολλά πολλά άλλα, η μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαιδεία. Είχε έρθει πέρυσι, περαστικός από τη Σύφνο, από τα κτήματά του της Χρυσοπηγής και από τα φωτερά, τα διάπλατα, τα υγιεινά του ερμητήρια και πέρασε να με ειδεί και να με γνωρίσει. Στην αρχή, στο έμετρο, σε ανομοιοκατάληκτους 15 σύλλαβους ιστορικό του δράμα «Ο Ρήγας», υπάρχει σχεδιογράφημα του ζωγράφου Ροηλού που δόθηκε μαζί με τις γραμμές αυτές στη Νέα Εστία. Ο άνθρωπος, μόνον ελαφρότατα στο σχεδιογράφημα

νεότερος από ό,τι φαίνεται τώρα, είναι αυτός. Το σχέδιο είναι εντελώς πιστό. Είναι αυτός, σε όλες τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του σχεδίου. Στο καπέλο το μαλακό με το χείλος κατεβαστό κατά τα μάτια, στα μάτια τα μεγάλα και ανοιχτά, τα μεγαλοβλέφαρα και λοξά στραμμένα, στο μακρόσερτο άσπρο στεγνό μουστάκι, πάντοτε αγανό, που δίνει κάποιο τόνο πίκρας εκεί καθώς τραβιέται στην άκρη των χιλιών, στο αραιό υπογένειο, στη γραβάτα τη σταυρωτή, μα και σε όλες τις άλλες λεπτομέρειες, τις αφηρημένες στο κάτι καλλιτεχνικό στον ντύσιμό του, τίποτε χρώμα της κραβάτας, σχήμα του κολάρου, στην καθαριότητα που αρχίζει από αυτό το δέρμα του το τριανταφυλλί, σε κάποια άνεση στους τρόπους, σε κάποια ευγένεια και μετριοπάθεια, σε κάποια παιδική μετριοφροσύνη, που είναι όμως συνάμα και αναφέρετη αυτοπεποίθηση.

κάθε άνθρωπος, η όρημη και αρτιωμένη πολύ περισσότερο, είναι και ένα σωστό ψυχικό κλίμα. Υπάρχουν ψυχοσυνθέσεις. Κι ας μη θυμώσει με τη λέξη ο κύριος Ποργιώτης, ο σοφός μου φίλος, γιατί θέλω εδώ να είναι η λέξη στην κυριολεξία της. Θέλω να πω για το κράμα ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρος. Υπάρχουν ψυχοσυνθέσεις που μας αποδιώγνουν όλους, εκτός από τους πολύ τολμηρούς ή τους πολύ ανέστητους. Μα η γειτονία του προβελεγγύου μοιάζει με ψυχικό κλίμα εύκρατο και φιλόξενο για όλους. Φιλόξενο με τη μετριότητά του. Φιλόξενο με τους πολλούς τρόπους προσαρμογής που παρουσιάζει τους καθενός. Ναι, το αίσθημα της επαφής που έχει κανείς κοντά του είναι δίχως άλλο αίσθημα γενικό. Εγώ όμως χάρηκα από τον άνθρωπο και κάτι άλλο, το λόγο του. Σπανίως ακούει κανείς ομιλία τόσο κανονική, τόσο τακτική. Ο τόνος χαμηλός, αργός και ελαφρά εμπιστευτικός. Καθόλου διαχύσεις. Οι εξάρσεις συρτές και παρατεταμένες, κατανικτικές, όχι έντονες και μεγαλόφωνες. Το σχήμα ολόκληρο των λεγόμενων, χυτό, τετραγωνικό, με τις παρενθέσεις του, ναι, μα κάθε μια εκεί που πρέπει, καλοσχηματισμένη και εκείνη και σύμμετρη με τις διαστάσεις του κυρίου θέματος και του συνόλου. Οι περιγραφές του ποτέ εμπρεσιονιστικές. Όχι τα λίγα χαρακτηριστικά που συμπληρώνονται με επιφωνήματα, με χειρονομίες, με το ασφυκτικό ύψωμα της φωνής, η χρεοκοπία του λόγου η καθημερινή, αλλά περιγραφές γραφικές, λεπτομεριακές, αποκαλυπτικές και δίχως μεταπτώσεις. Μόνο κάποτε μερικές λέξεις πιο αργοπρόφερτες από τις άλλες, χαρακτηριστικές, εκείνες που και ο τυπογράφος θα τις σύνθετε αραιώνοντας τα στοιχεία. Μα και τι δε βλέπει κανείς με τα μάτια του, ακούοντας αυτή την αβίαστη την ομιλία. Λίγες φορές πιστεύω η μνήμη μας δεσμεύεται από τέτοιες χαρές. Λίγες φορές ο λόγος τις φέρεται με τόση τρυφερότητα. Είδα τα γερμανικά ξενοδοχεία του 18ου αιώνα. Την αριστοκρατία όπου συστημένος από την Ελλάδα έγινε δεκτός ο ποιητής. Τα αμάξια της, τις συνήθειές της, τα γερμανικά πανεπιστήμια, έναν αποκριάτικο χώρο προπάντων με όλες του τις ένσαρκες και τις άψυχες ομορφιές όπου εκαταχώρεψε ο ποιητής, το Τυρόλο και τα βουνά του, τα βαγόνια της πολυτελείας που πηγαίνουν ως εκεί και έπειτα το σπίτι του στη Σύφνο, το πατριαρχικό τζάκι, τόσο αψηλό που να καίνε η κορμή των δέντρων κάθετα βαλμένη, τη δυσκίνητη γάτα, τους αμπελώνες τους καταπράσινους και τα βορεινά τα κρογιάλια. Μα ακόμα και πρόσωπα και πράγματα των Αθηνών, πεζά και καθημερινά και που έτσι κατάντησαν για μας αθέατα και χαμένα και που τα ανάφερε ο ποιητής εξιστορώντας τις απογοητεύσεις του, μήτε λίγες, μήτε άδικες απογοητεύσεις, και αυτά ακόμη τα είδα να ζωντανεύουν συγκροτημένα με ένα στυλ καλλιτεχνικό. Αξιαγάπητα. Αυρά, ευγενικά, ο προβελέγγυος πέρασε ύστερα και από μερικά προσωπικά του. Μερικά δικά του αισθήματα και περιπέτειες, όπου αφήκε να χυθεί κάποια συμπαθητική περιαυτολογία και όπου ένα κυρίως ξεχώριζε, η ελαστική ανεξαρτησία του χαρακτήρος του και της καρδιάς του, η στραμμένη πάντα κυριαρχικά προς την ιδέα της τέχνης. Απόδειξε ο σχεδόν άγαμος βίος του. Η γυναίκα του, κόρη του Αγγέλου Βλάχου, πέθανε νεότατη αφήνοντάς του δύο κορίτσια. Και η τωρινή, περήφανη και αυτάρεσκη του μοναξιά. Τέλος, έκλεισε το σωστό περίγραμμα της ομιλίας και σηκώθηκε να φύγει. Με χαιρέτησε. «Να σας πάω ως το τραμ», του είπα. «Όχι, να μείνετε. Εν πρώτης, δεν πηγαίνω ποτέ μου με το τραμ. Πηγαίνω πεζή».
αργόπορος αλλά ασφαλής, κουρασμένος μα πάντα ελαφρός, έφυγε από το βάθος του διαδρόμου.

Και η ποίησης του προβελεγγύου είναι καθώς η περπατησιά του. Δεν ενσκύπτει σαν τα coup de foudre των ποιητικών μας ερώτων. Μας επισκέπτεται πεζή. Δεν αγαπιέται ευθύς. Πρέπει να έχει προηγηθεί κάποια σύγκριση. Πρέπει ίσως να κινούμεθα και εμείς κάπου για συναπάντημά της. Αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει και θα σταθεί. Όταν πρωτοδιάβασα στίχους του, ήμουν μαθητής στην τρίτη του ελληνικού. Ένας δειλός όσο και φιλάρεσκος μαθητής, με το ναυτικό μου το γιακά, με το σακάκι το καλοκαιρινό ανοιχτό εμπρός, με την ναυτική τη ρηγωτή φανέλα, μέσα στην επαρχιακή νανία φθινοπορεινής ημέρας από τις πρώτες του σχολείου. Η επιστήμη ως αυγή αστέρος τον έσχα τον ορίζοντα φεδρίνη. Μα ο δάσκαλος το παράτρεξε για να περάσει στο ματρόζο του στρατήγη. Και μήτε η φαντασία μου, μήτε η περιέργειά μου με έσυρα να διαβάσω τη συνέχεια. Το ίδιο και χειρότερα και όταν αργότερα ξαναβρήκα στίχους του μέσα στο διπλό φύλλο της διαπλάσεώς μου. Είχαν δημοσιευθεί εκεί όσα ποίηματα είχαν απαγγελθεί και όσοι λόγοι είχαν βγει στον πανηγυρισμό της τριακονταριτηρίδας της. Βάλθηκα τότε να τη διαβάσω τη φωνή των κυμάτων και να την καταλάβω. Μα μήπως ήταν τουλάχιστον «poème de circonstance», όπως έξαφνα το άλλο, το γοργό εκείνο και παθητικό του πολέμη που σου έδινε να καταλάβεις. Και πάλι δεν κατάφερα τίποτα. 2 χρόνια αργότερα στην Αθήνα, στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, ευτυχισμένη χρονιά, με τη στρατιωτική επίταξη των σχολικών κτηρίων που μας άφηνε τη μισή μέρα, ολόκληρη ζωή, ελεύθερη, για θέαμα, για περπάτημα, για μοναχικό αέρα, τον ξαναβρήκα στα ποίηματα παλαιά και νέα στο βιβλιοπωλείο του Δημητράκου. Ήταν αυτό τότε κάτω στην οδό Σταδίου, σήμα στο βιβλιοπωλείο του Χάγιου, όπου σήμερα γραφεία μεσητών και μπόρων και εταιρείες. Πολλά απογευματά μου τα περνούσα εκεί, διαβάζοντας ορθώς του κόσμου τα παράτερα. Και ειδού που μαζί με τον Προβελέγγιο διάβασα τότε το «Πώς αγαπούν στην Ιταλία», το σωστότερο θα ήταν «Πώς αγαπούν στην Ισπανία», του νεοβραβευμένου τότε με τον Νόμπελ Παύλου Χάιζε. Όποιος τύχαινε να τα διαβάσει και τα 2 βιβλία, θα είναι πιστεύω αρκετή, το βλέπει πως σύγκριση καμωμένη επίτηδες δεν μπορούσε να είναι πιο χτυπητή από τούτη τη σύμπτωση. Τα 2 βιβλία τίποτα δεν έχουν το κοινό, μόνο αντιθέσεις ως τα εσώβαθά τους. Μεστό από το πάθος το λατινικό είναι το πρώτο. Καίεται από τα χρώματα τάλικα που το περιχύνουν. Ποτισμένο διάβγεια βορεινή, χρωματισμένο μόνο με αποχρώσεις είναι το δεύτερο. Απέριτα τα μορφικά του στοιχεία, σχεδόν ανεπαίσθητα. Κοινές οι εκφράσεις του συχνά, οι εξάρσεις του και οι ενθουσιασμοί του πνευματικοί. Καμπύλες φευγαλαίες που ολίγοι ενδιαφέρονται να τις ακολουθήσουν ως το σημείο που κλείνουν, πολύ μακριά, στο κενό.

Φθινοπορινέα αρμονία επιγράφεται το πρώτο μέρος στο ογκώδες 400 σελίδων βιβλίο και το δεύτερο γερμανική αναμνήσεις. Μα δεν πιστεύω πως τέτοια κατάταξη είναι χρονολογική. Γερμανική αναμνήσεις γράφηκαν πρώτες. Αυτές έγιναν θαρώ το αποκριστάλλωμα της ποιήσεως του Προβελεγγύου. Τόσο από την άποψη του περιεχομένου, όσο και από την άποψη της μορφής. Το σύνολο της ποιήσεώς του αποκρισταλώθηκε με την επίδραση της γερμανικής λογοτεχνίας και ιδίως της πνευματικότητας και του λυρισμού του Γκέτε. Ο Γκέτε υπήρξε για τον Προβελέγγυο το ιδεώδες. Στην οδή που του σύνθεσε και που επρόκειτο να την απαγγείλει ο ίδιος στην Ακαδημία με την αφορμή των προπέρσινων εορτών, μα μήτε την απήγγειλε, μήτε τυπώθηκε πουθενά. Ο Προβελέγγυος μιλεί ακριβώς για τον Γκέτε με τον τρόπο εκείνων των τόσο λυρικών, των τόσο υποκειμενικών, ώστε να φαίνεται ότι πάνω στο γερμανό ποιητή ο δικός μας βλέπει τον εαυτό του, σαν σύμβολο των δικών του ιδανικών.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, μέρος πρώτο.

11 Ιουλίου του 1937 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται η Ζανέτ Πιλού, Αιγυπτιώτισσα με γαλλική φινέτσα, όπως και το ρεπερτόριο που αγάπησε και υπηρέτησε, και με μια μορφή αρχαιοελληνική. Ο σπάνιος αυτός σπόρος δεν θα έβρισκε καλύτερο χώμα για να μεγαλώσει και να ανθίσει από την πρωτεύουσα της μουσικής, τη Βιέννη. Η Ζανέτ Πιλού αναδείχθηκε σε μία από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες υψηφόνους του 20ου αιώνα, με διεθνή αναγνώριση, καθώς και μια εξαίσια δασκάλα για πολλούς από τους νυν μεσουρανούντες λυρικούς καλλιτέχνες της χώρας μας. Σήμερα η εκπομπή μας ας είναι αφιερωμένη σε εκείνην, καθώς θα ξεκινήσουμε να ακούμε την περίφημη Μελισάνθη της, και μάλιστα από δύο διαφορετικές δεκαετίες της καριέρας της, πρώτα στην Ιταλία το 1969 και κατόπιν στην Αμερική το 1983. Προσωπικά είχα την τύχη να απολαύσω τη Μελισάνθη της και το 98 στο Μέγαρο, όπως και πολλοί ίσως από εσάς, φαντάζομαι. Βουτιά λοιπόν στα βαθιά του εξπρεσιονισμού, αλλά και στα πλούσια μαλλιά της ηρωίδας, σε αυτήν την τόσο ιδιαίτερη και λεπτοδουλεμένη ερμηνεία. Καλή μας ακρόαση. Claude Debussy, Πελέας και Μελισάνθη, Πελέας et Mélisande. Λυρικό δράμα σε 5 πράξεις. Λιμπρέτο του συνθέτη βασισμένο εξ ολοκλήρου στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Maurice Maeterlinck. Πρώτο παρουσιάστηκε στο Παρίσι, στη Salle Favart της Opéra Comique, στις 30 Απριλίου του 1902. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1969 που θα απολαύσουμε λαμβάνουν μέρος Πελέας, ο βαρύτονος Henri Guy, Μελισάνθη, ύψιφωνος Ζανέτ Πιλού, Γκολό, ο βαρύτονος Γκαμπριέλ Μπακέ, Αρκέλ, ο βαθύφωνος Νίκος Ζαχαρίου, Ζονβιέβ, η μεσόφωνος Άννα Ρέινολτς, Ινιόλ, η ύψιφωνος Αντριάννα Μαρτίνο, ένας γιατρός, ο βαθύφωνος Τεόντορο Ροβέτα. Τη συμφωνική ορχήστρα και τη χοροδία της Ράι ντι Ρώμα διευθύνει ο Λόριν Μάζελ, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση της 20ης Φεβρουαρίου 1969. Και περνάμε στην υπόθεση. Πράξη πρώτη. Σκηνή πρώτη. Ο πρίγκιπας Γκολό, εγγονός του βασιλιά Αρκέλ, έχει χαθεί ενώ κυνηγάει στο δάσος. Ανακαλύπτει ένα φοβισμένο κορίτσι που κλαίει να κάθεται δίπλα σε μια πηγή, στις οποίες μέσα το νερό φαίνεται να έχει βυθιστεί ένα στέμμα. Του αποκαλύπτει ότι το όνομά της είναι Μελισάνθη, τίποτε άλλο όμως για την καταγωγή της. Δεν τον αφήνει να της πιάσει το στέμμα. Ο Γκολό τότε την πείθει να έρθει μαζί του πριν σκοτεινιάσει το δάσος. Σκηνή δεύτερη. Ένα δωμάτιο στο κάστρο. Η Ζενβιέβ, η μητέρα των πριγκίπων Γκολό και Πελέα, διαβάζει μια επιστολή στον ηλικιωμένο και σχεδόν τυφλό βασιλιά Αρκέλ. Την έστειλε ο Γκολό στον αδερφό του Πελέα. Σε αυτήν ο Γκολό αποκαλύπτει ότι έχει ήδη παντρευτεί τη Μελισάνθη, αν και δεν γνωρίζει περισσότερα για αυτήν από την ημέρα που πρωτογνωρίστηκαν. Φοβάται ότι ο Αρκέλ θα θυμώσει μαζί του και γράφει στον Πελέα να παρατηρήσει πώς θα αντιδράσει ο πατέρας τους στα νέα. Αν ο γέροντας είναι ευνοϊκός, τότε ο Πελέας θα πρέπει σε 3 ημέρες να ανάψει ένα λιχνάρι από τον πύργο που βλέπει στη θάλασσα. Αν ο Γκολό δεν δει το λιχνάρι να λάμπει, θα συνεχίσει το ταξίδι του και δεν θα επιστρέψει ποτέ στον πύργο τους. Ο Αρκέλ είχε σχεδιάσει άλλον γάμο για τον Γκολό, αλλά υποκύπτει στη μοίρα και δέχεται τον γάμο του με τη Μελισάνθη. Ο Πελέας μπαίνει σχεδόν κλαίγοντας. Έχει λάβει μία επιστολή από το φίλο του Μάρκελο, ο οποίος είναι ετοιμοθάνατος και του ζητά να ταξιδέψει για να τον αποχαιρετήσει. Ο Αρκέλ πιστεύει ότι ο Πελέας πρέπει να περιμένει την επιστροφή του Γκολό και θυμίζει στο γιο του ότι και ο ίδιος είναι γέρος και άρρωστος και τον χρειάζεται. Η Ζενβιέβ λέει στον Πελέα να μην ξεχάσει να ανάψει το λιχνάρι για τον Γκολό. Σκηνή τρίτη, μπροστά στο κάστρο. Η Ζενβιέβ και η Μελισάνθη περπατούν πλέον μαζί στους χώρους του κάστρου. Η Μελισάνθη παρατηρεί πόσο σκοτεινή είναι η γύρω κήπη και το δάσος. Φτάνει ο Πελέας. Κοιτάζουν τη θάλασσα και παρατηρούν ένα μεγάλο πλοίο να αναχωρεί και έναν φάρο να λάμπει. Η Μελισάνθη προλέγει ότι το πλοίο θα βυθιστεί. Πέφτει η νύχτα. Η Ζενβιέβ πηγαίνει να φροντίσει τον Ινιόλ, τον μικρό γιο του Γκολό από προηγούμενο γάμο.
Ο Πελέας προσπαθεί να πιάσει το χέρι της Μελισάνθης για να τη βοηθήσει να κατέβει το απότομο μονοπάτι, αλλά εκείνη αρνείται, λέγοντας ότι κρατάει λουλούδια. Εκείνος της λέει ότι μπορεί να χρειαστεί να φύγει την επόμενη μέρα. Η Μελισάνθη τον ρωτάει «Γιατί?». Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη πρώτη.

we sing.

Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη δεύτερη. Σκηνή πρώτη, ένα πηγάδι στον κήπο. Είναι μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Ο Πελέας έχει οδηγήσει τη Μελισάνθη σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη, το πηγάδι των τυφλών. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι το πηγάδι είχε θαυματουργές δυνάμεις και έδινε θεραπεία από την τύφλωση. Αλλά από τότε που η όραση του γέρου βασιλιά Αρκέλ άρχισε να εξασθενεί, δεν πιστεύουν πια και δεν πηγαίνουν στο πηγάδι. Η Μελισάνθη ξαπλώνει στο μαρμάρινο χείλος του πηγαδιού και προσπαθεί να δει τον πάτο. Τα μαλλιά της λύνονται και πέφτουν στο νερό. Ο Πελέας παρατηρεί πόσο μακριά είναι τα μαλλιά της. Θυμάται ότι και ο Γκολό την είχε πρωτοσυναντήσει δίπλα σε μια πηγή και τη ρωτάει εάν ο αδελφός του προσπάθησε να τη φιλήσει εκείνη τη στιγμή και γιατί εκείνη αρνήθηκε. Η Μελισάνθη δεν απαντά, παίζει με το δαχτυλίδι που της έδωσε ο Γκολό. Το πετάει στον αέρα και το πιάνει μέχρι που αυτό γλιστράει από τα δάχτυλά της και πέφτει στο πηγάδι. Τότε ακριβώς το ρολόι χτυπάει 12. Ο Πελέας της λέει να μην ανησυχεί, εκείνη όμως είναι ταραγμένη. Τον ρωτάει τι πρέπει να πούν στον Γκολό, εκείνος απαντά την αλήθεια. Σκηνή δεύτερη, ένα δωμάτιο στο κάστρο. Ο Γκολό είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι με τη Μελισάνθη στο προσκέφαλο. Είναι τραυματισμένος, έπεσε από το άλογό του ενώ κυνηγούσε. Το άλογο ξαφνικά και ανεξήγητα τον έριξε κάτω καθώς το ρολόι χτυπούσε 12. Η Μελισάνθη ξεσπάει σε κλάματα και λέει ότι αισθάνεται άρρωστη και δυστυχισμένη στο κάστρο. Θέλει να φύγουν από εκεί. Ο άνδρας της τη ρωτάει το λόγο αυτής της δυστυχίας, εκείνη όμως αρνείται να πει. Όταν τη ρωτάει αν το πρόβλημα είναι ο Πελέας, εκείνη αρνείται. Παραπονιέται για το ζωφερό κλίμα του κάστρου. Όσο έμεναν εκεί, εκείνη ήταν η πρώτη μέρα που είδε τον ουρανό. Ο Γκολό λέει ότι είναι πολύ μεγάλη για να κλαίει για τέτοιους λόγους και παίρνει τα χέρια της για να την παρηγορήσει. Παρατηρεί τότε ότι της λείπει το δαχτυλίδι της. Γίνεται έξαλλος. Η Μελισάνθη ισχυρίζεται ότι της έπεσε σε μια σπηλιά δίπλα στη θάλασσα όπου πήγε να μαζέψει κοχύλια με τον μικρό Ινιόλ. Ο Γκολό, παρόλο που είναι αργά και έχει σκοτεινιάσει, τη διατάζει να πάει να ψάξει αμέσως πριν έρθει η Παλήρια. Όταν η Μελισάνθη απαντά ότι φοβάται να πάει μόνη της, ο Γκολό της λέει να πάρει τον Πελέα μαζί της. Σκηνή τρίτη. Σε μια σπηλιά. Ο Πελέας και η Μελισάνθη κατεβαίνουν στη σπηλιά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Η Μελισάνθη φοβάται να μπει, αλλά ο Πελέας της λέει ότι θα πρέπει να περιγράψει το μέρος αυτό στον Γκολό για να αποδείξει ότι έχει πάει εκεί. Το φεγγάρι βγαίνει φωτίζοντας το μέρος και αποκαλύπτοντας τρεις ζητιάνους που κοιμούνται στη σπηλιά. Ο Πελέας εξηγεί ότι υπάρχει λοιμός στη χώρα. Της προτείνει να επιστρέψουν κάποια άλλη μέρα εκεί. Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη δεύτερη.

while she don't want to be that soon they saw.

Nicole

Pas songé

Κλοντ, Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη τρίτη. Σκηνή πρώτη, ένας από τους πύργους του κάστρου. Η Μελισάνθη βρίσκεται στο μπαλκόνι και τραγουδάει «Melon cheveux», καθώς χτενίζει τα μακριά μαλλιά της. Εμφανίζεται ο Πελέας και της ζητάει να σκύψει για να της φιλήσει το χέρι και να την αποχαιρετήσει, καθώς ο ίδιος πρόκειται να φύγει την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να φτάσει το χέρι της, εκείνη σκύβει περισσότερο και τότε τα μακριά μαλλιά της πέφτουν από το παράθυρο και τον τυλίγουν. Αντί να της φιλήσει το χέρι, φυλάει και χαϊδεύει τα μαλλιά της. Ένας μήνος περιστεριών πετά και η Μελισάνθη πανικοβάλλεται όταν ακούει τα βήματα του Γκολό. Ο Γκολό τους μαλώνει για τα παιδιαρίσματά τους, όπως τα αποκαλεί. Κατόπιν παίρνει μαζί του τον Πελέα. Σκηνή δεύτερη, τα υπόγεια του κάστρου. Ο Γκολό οδηγεί τον Πελέα κάτω στα μπουντρούμια του κάστρου και του δείχνει μια στάσιμη λίμνη που έχει τη μυρωδιά του θανάτου. Λέει στον αδερφό του να σκύψει να την κοιτάξει, ενώ τον κρατάει για να μην πέσει μέσα. Ο Πελέας βρίσκει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και φεύγουν. Σκηνή τρίτη. Έξω από τα υπόγεια ο Πελέας ανακουφίζεται που αναπνέει ξανά καθαρόν αέρα. Είναι μεσημέρι. Βλέπει τη Ζενβιέβ και τη Μελισάνθη σε ένα παράθυρο στον πύργο. Ο Γκολό λέει στον Πελέα ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το παιδικό παιχνίδι μεταξύ εκείνου και της Μελισάνθης. Η Μελισάνθη είναι έγκυος και το παραμικρό σοκ μπορεί να διαταράξει την υγεία της. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι περίεργο μεταξύ των δύο νέων. Σκηνή τέταρτη. Πριν από την αυγή, μπροστά στο κάστρο, ο Γκολό κάθεται με τον μικρό του γιο, τον Ινιόλ, στο σκοτάδι και τον ρωτάει για τον Πελέα και τη Μελισάνθη. Το αγόρι αποκαλύπτει πράγματα, αφού είναι πολύ αθώο για να καταλάβει τι ακριβώς ρωτάει ο πατέρας του. Παραδέχεται ότι είδε τους δύο νέους να φιλιούνται, μόνο όμως όταν έβρεχε. Ο Γκολό σηκώνει τον γιο του στους ώμους του για να τους κατασκοπεύσει από το παράθυρο. Απρόθυμος και φοβισμένος, ο Ινιόλ του λέει ότι οι δυο τους δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να κοιτάζουν το φως από το κερί και απειλεί να φωνάξει αν ο πατέρας του δεν τον κατεβάσει κάτω. Ο Γκολό τον παίρνει και φεύγουν. Κλοντ Ντεμπισί, Πελέας και Μελισάνθη, πράξη τρίτη.

grado fu la guardì. Sans affectation.

l'aveugle qui cherche son trésor au fond de l'eau.

passe quelquefois. Non,

pas encore.

Madame, Madame, Mignol!

Ακούσαμε τις τρεις πρώτες πράξεις από τον Πελέα και τη Μελισάνθη, Πελέα σε Μελιζάντε, λυρικό δράμα σε πέντε πράξεις του Claude Debussy. Λιμπρέτο του συνθέτη βασισμένο εξ ολοκλήρου στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Maurice Maeterlinck πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις Αλφα Βάρτις Opéra Comique στις 30 Απριλίου του 1902. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1969 που ακούμε λαμβάνουν μέρος Πελέας, ο βαρύτονος Henri Guy, Μελισάνθη, ύψιφωνος Jeannette Pilou, Γκολό, ο βαρύτονος Gabriel Baquet, Αρκέλ, ο βαθύφωνος Νίκος Ζαχαρίου, Ζονβιέβ, η μεσόφωνος Άννα Ρέινολτς, η Νιόλ, η ψήφωνος Αντριάννα Μαρτίνο, τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Ράιντι Ρώμα, διευθύνει ο Λόριν Μάζελ, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση της 20ης Φεβρουαρίου 1969. Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια και το τέλος του δράματος. Προς το παρόν, τι θα λέγατε να πάμε μερικά χρόνια μετά και να συναντήσουμε τη Jeannette Pilou σε μια πιο όρημη Μελισάνθη το 1983 στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης υπό την μπαγκέτα James Levine. Θα την ακούσουμε στη σκηνή του μπαλκονιού από την έναρξη της τρίτης πράξης με Πελέα αυτή τη φορά τον Αμερικανό βαρύτονο Dale Dusing και Γκολό τον μπασοβαρύτονο José Van Damme. Απολαύστε τους!

Atto, il Feuar. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici, je...

0: Στο πόντιουμ ήταν ο James Levine, Γκολό ο Ζωζέ Βαντάμ, Πελέας ο βαρύτονος Ντέιλ Ντιούζινγκ και Μελισάνθη η ψήφωνος Ζανέτ Πιλού. Στη Μετροπόλιταν το 1983, κάπου εδώ όμως θα βάλουμε την άνω τελεία μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και τη συνέχεια του εξπρεσιονιστικού μας ταξιδιού. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο?
3: Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σίρλεϊ Τζάκσον, η μάγισσα. Το βαγόνι ήταν τόσο άδειο που το μικρό αγόρι είχε δικιά του θέση και η μητέρα του καθόταν από την άλλη μεριά του διαδρόμου στη θέση δίπλα στην αδερφή του μικρού αγοριού. Μια μπέμπα με ένα κομμάτι φρυγανιά στο ένα χέρι και μια κουδουνίστρα στο άλλο. Η μικρή ήταν δεμένη στη θέση και έτσι μπορούσε να σηκώνεται και να κοιτάζει ολόγυρα και όποτε άρχιζε να γέρνει, η ζώνη της σταμάταγε και την κράταγε μέχρι που η μητέρα της γύρναγε και την ίσιονε ξανά. Το μικρό αγόρι κοίταγε από το παράθυρο και έτρωγε ένα μπισκότο και η μητέρα διάβαζε ήσυχα και απάνταγε στις ερωτήσεις του μικρού αγοριού χωρίς να σηκώνει το βλέμμα της. «Είμαστε σε ένα ποτάμι», είπε το μικρό αγόρι. «Αυτό είναι ένα ποτάμι και είμαστε πάνω του». «Καλά», είπε η μητέρα του. «Είμαστε σε μια γέφυρα πάνω από ένα ποτάμι», μονολόγησε το αγόρι. Οι ελάχιστοι άλλοι επιβάτες του βαγονιού κάθονταν στην άλλη άκρη. Αν τύχαινε κανείς να περάσει από το διάδρομο, το μικρό αγόρι τον κοίταζε και έλεγε «γεια» και ο ξένος έλεγε συνήθως «γεια» και καμιά φορά ρώταγε το μικρό αγόρι αν απολάμβανε τη βόλτα με το τρένο ή μπορεί και να του έλεγε πως μοιάζει με ολόκληρο άντρα. Αυτά τα σχόλια ενοχλούσαν το μικρό αγόρι και το έκαναν να γυρίζει οξύθυμα προς το παράθυρο. «Να μια αγελάδα», έλεγε που και που ή ρωτούσε ξεφυσώντας. «Αργούμε να φτάσουμε?» «Όχι πολύ», του έλεγε κάθε φορά η μητέρα του. Κάποια στιγμή η μικρή που ήταν πολύ ήσυχη και απασχολημένη με την κουδουνίστρα της και τη φρυγανιά, την οποία η μητέρα έπρεπε να αντικαθιστά συνεχώς, γλίστρησε υπερβολικά και κοπάνισε το κεφάλι της. Άρχισε να κλαίει και για μια στιγμή επικράτησε φασαρία και αναστάτωση γύρω από το κάθισμα της μητέρας. Το μικρό αγόρι γλίστρησε από τη θέση του, διέσχισε τρέχοντας το διάδρομο για να χαϊδέψει τις πατούσες της αδερφής του και να την παρακαλέσει να μην κλαίει. Και τελικά το μωρό γέλασε και επέστρεψε στη φρυγανιά του. Και το μικρό αγόρι έλαβε ένα γλυφιτζούρι από τη μητέρα του και επέστρεψε στο παράθυρο. «Είδα μια μάγισσα», είπε στη μητέρα του ύστερα από λίγο. «Απ' έξω ήταν μια μεγάλη γριά, άσχημη, γριά κακιά, γριά μάγισσα». «Καλά», είπε η μητέρα του. «Μια μεγάλη γριά άσχημη μάγισσα και της είπα να φύγει και αυτή έφυγε», συνέχισε το μικρό αγόρι μονολογώντας ήσυχα. «Ήρθε και είπε θα σε κάνω μια χαψιά και εγώ είπα όχι δεν θα με φας και την έδιωξα την κακιά γριά παλιομάγισσα». Σταμάτησε να μιλάει και σήκωσε το βλέμμα του καθώς η εξωτερική πόρτα του βαγονιού άνοιξε και μπήκε ένας άντρας. Ήταν ηλικιωμένος με ένα πρόσχαρο πρόσωπο κάτω από τα λευκά του μαλλιά. Το μπλε κοστούμι του ήταν σχεδόν ανεπηρέαστο από την αναστάτωση που αναπόφευκτα προκαλεί ένα μακρύ ταξίδι με τρένο. Είχε ένα πούρο και όταν το μικρό αγόρι είπε «γεια», ο άντρας του έγνευσε με το πούρο και είπε «γεια σου και σένα, μικρέ». Σταμάτησε πλάι στη θέση του μικρού αγοριού και ακούμπησε στην πλάτη της, κοιτάζοντας το μικρό αγόρι που τέντωσε το λαιμό του για να κοιτάξει προς τα πάνω.
«Τι ψάχνεις στο παράθυρο?» ρώτησε ο άντρας. «Μάγισσες», είπε αμέσως το μικρό αγόρι. «Κακές γριές παλιομάγισσες». «Μάλιστα», είπε ο άντρας. «Βρήκες αρκετές?» «Ο πατέρας μου καπνίζει πουρα», είπε το μικρό αγόρι. «Όλοι οι άντρες καπνίζουν πουρα», είπε ο άντρας. «Κάποτε θα καπνίσεις κι εσύ ένα πουρο». «Είμαι ήδη άντρας», είπε το μικρό αγόρι. «Πόσο χρονών είσαι?» ρώτησε ο άντρας. Το μικρό αγόρι κοίταξε για μια στιγμή ύποπτα τον άντρα που του έκανε την αιώνια αυτή ερώτηση και έπειτα είπε 26. 848. Η μητέρα του σήκωσε το βλέμμα από το βιβλίο της. 4, είπε χαμογελώντας στοργικά στο μικρό αγόρι. «Ώστε έτσι», είπε ευγενικά ο άντρας στο μικρό αγόρι. 26. Έδειξε με το κεφάλι του τη μητέρα στην άλλη άκρη του διαδρόμου. «Αυτή είναι η μητέρα σου?» Το μικρό αγόρι έγειρε μπροστά για να κοιτάξει και μετά είπε «Ναι, αυτή είναι». «Πώς σε λένε?» ρώτησε ο άντρας. Το μικρό αγόρι έγινε ξανά καχύποπτο. «Κύριο Ιησού», είπε. «Τζόνι», είπε η μητέρα του μικρού αγοριού. Κάρφωσε με το βλέμμα της το μικρό αγόρι και συνοφριώθηκε έντονα. «Αυτή εκεί είναι η αδερφή μου», είπε στον άντρα το μικρό αγόρι. «Είναι 12:30. «Αγαπάς την αδερφή σου?» ρώτησε ο άντρας. Το μικρό αγόρι τον κοίταξε και ο άντρας ήρθε και κάθισε στη θέση πλάι στο μικρό αγόρι. «Άκου», είπε ο άντρας, «να σου πω για τη μικρή μου αδερφή». Η μητέρα που είχε σηκώσει ανήσυχα το βλέμμα της όταν ο άντρας έκατσε δίπλα στο μικρό αγόρι της, επέστρεψε ήρεμη στο βιβλίο της. «Πες μου για την αδερφή σου», είπε το μικρό αγόρι. «Είναι μάγισσα?» «Ίσως», είπε ο άντρας. Το μικρό αγόρι γέλασε ενθουσιασμένο και ο άντρας έγειρε στο κάθισμά του και ρούφηξε το πουρο του. «Μια φορά και έναν καιρό», ξεκίνησε, «είχα μια μικρή αδερφή, ακριβώς σαν τη δικιά σου». Το μικρό αγόρι κοίταξε τον άντρα γνέφοντας σε κάθε λέξη. «Η μικρή αδερφή μου», συνέχισε ο άντρας, «ήταν τόσο όμορφη και τόσο καλή που την αγαπούσα περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο. Να σου πω λοιπόν τι έκανα». Το μικρό αγόρι έγνεψε πιο στεναρά και η μητέρα σήκωσε το βλέμμα από το βιβλίο της και άκουσε, χαμογελώντας. «Της αγόρασα ένα κουνιστό αλογάκι και μια κούκλα και ένα 1.000.000 γλυφιτζούρια», είπε ο άντρας. «Και μετά την πήρα και έβαλα τα χέρια μου γύρω από το λαιμό της και πίεσα ώσπου πέθανε».

Το μικρό αγόρι έβγαλε μια κοφτή ανάσα και η μητέρα έστριψε το κεφάλι με το χαμόγελό της να σβήνει. Άνοιξε το στόμα της και το ξανάκλεισε καθώς ο άντρας συνέχισε. Και μετά έκοψα το κεφάλι της και πήρα το κεφάλι της. «Την έκοψες ολόκληρη σε κομμάτια?» ρώτησε ξέπνοα το μικρό αγόρι. «Έκοψα το κεφάλι της και τα χέρια της και τα πόδια της και τα μαλλιά της και τη μύτη της», είπε ο άντρας. «Και τη χτύπησα με ένα ξύλο και τη σκότωσα». «Για μια στιγμή», είπε η μητέρα. Αλλά το μωρό γλίστρησε ξανά ακριβώς εκείνη τη στιγμή και μέχρι η μητέρα να το σηκώσει ξανά, ο άντρας συνέχισε. «Και πήρα το κεφάλι της και της έβγαλα όλα τα μαλλιά και της μικρής σου αδερφής?» ρώτησε ανυπόμονα το αγόρι. «Της μικρής μου αδερφής», είπε στεναρά ο άντρας. «Και έβαλα το κεφάλι της σε ένα κλουβί με μια αρκούδα και η αρκούδα το έφαγε ολόκληρο». «Έφαγε ολόκληρο το κεφάλι της?» ρώτησε το αγόρι. Η μητέρα άφησε το βιβλίο και διέσχισε το διάδρομο. Στάθηκε πλάι στον άντρα και είπε «Τι νομίζετε πως κάνετε?» Ο άντρας την κοίταξε ευγενικά και εκείνη του είπε «Φύγετε από εδώ». «Σας τρόμαξα?» είπε ο άντρας. Κοίταξε το μικρό αγόρι και το σκούντισε με τον αγκώνα και γέλασαν και οι δυο τους. «Αυτός ο άντρας έκοψε τη μικρή του αδερφή», είπε το μικρό αγόρι στη μητέρα του. «Θα καλέσω τον ελεγκτή», είπε η μητέρα στον άντρα. «Ο ελεγκτής θα φάει τη μαμά μου», είπε το μικρό αγόρι. «Θα της κόψουμε το κεφάλι». «Και το κεφάλι της μικρής αδερφής επίσης», είπε ο άντρας. Σηκώθηκε και η μητέρα έκανε πίσω για να τον αφήσει να φύγει από τη θέση. «Μην ξανάρθετε σε αυτό το βαγόνι», είπε. «Η μαμά μου θα σε φάει», είπε το μικρό αγόρι στον άντρα. Ο άντρας γέλασε και το μικρό αγόρι γέλασε και ο άντρας είπε «Με συγχωρείτε» στη μητέρα, την προσπέρασε και βγήκε από το βαγόνι. Όταν η πόρτα έκλεισε πίσω του, το μικρό αγόρι είπε «Πόσο ακόμη πρέπει να μείνουμε σε αυτό το παλιό τρένο?» «Όχι πολύ», είπε η μητέρα. Στάθηκε και κοίταξε το μικρό αγόρι σαν να ήθελε να πει κάτι και τελικά του είπε «Να κάτσεις ήσυχος και να είσαι καλό παιδάκι. Μπορείς να πάρεις κι άλλο ένα γλυφιτζούρι».

Το μικρό αγόρι σηκώθηκε πρόθυμα και ακολούθησε τη μητέρα του στη θέση της. Εκείνη έβγαλε ένα γλυφιτζούρι από ένα σακουλάκι που είχε στη τσάντα της και του το έδωσε. «Τι λέμε?» ρώτησε. «Ευχαριστώ», είπε το μικρό αγόρι. «Αλήθεια έκοψε σε κομμάτια τη μικρή του αδερφή εκείνος ο άντρας?» «Απλώς αστειευόταν», είπε η μητέρα και πρόσθεσε επιτακτικά. «Απλώς αστειευόταν». «Μάλλον», είπε το μικρό αγόρι. Επέστρεψε στη θέση του με το γλυφιτζούρι του και άρχισε να κοιτάει ξανά από το παράθυρο. «Μάλλον ήταν μάγισσα».

Shirley Jackson, η μάγισσα, από το βιβλίο «Η Λοταρία και άλλες ιστορίες», μετάφραση Χρυσόστομος Τσαπραήλης, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν «Η Σκοτεινή Κυρία», με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε Τρίτο. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίων, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιραίο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1833, ένα πλήθος συναγμένο στις όχθες του Σικουάνα κοντά στη Ρουέν υποδεχόταν με ιαχές το Λούξορ, το σκαρί του γαλλικού στόλου που ανηφόριζε τον ποταμό προς το Παρίσι. Ερχόταν από την Αλεξάνδρεια και μετέφερε σε ειδικά κατασκευασμένη βάση το γιγαντιαίο οβελίσκο που είχε αφαιρεθεί από το ναϊκό σύμπλεγμα των Θηβών, προκειμένου να τοποθετηθεί στη διαχωριστική νησίδα ενός μεγάλου μπουλουβάρ, στην Place de la Concorde της γαλλικής πρωτεύουσας.

0: Μια γυναίκα με λαμψή και με χνούδι στο πανοχύλι. Το 12χρονο παιδί περιφρονούσε βαθιά τη Ρουέν και γενικότερα τη Γαλλία. Οι Γάλλοι αστεί, κατά τον Φλομπέρ, ήταν φορείς ακραίου συντηρητισμού, αυταρέσκειας, σνομπισμού, ρατσισμού και ξυπασιάς. Όπως θα γράψει χαρακτηριστικά σε ένα φίλο του από το σχολείο, τον Ερνέστ Σεβαλιέ,
1: «Η ζωή μου που ονειρεύομαι πώς θα είναι τόσο υπέροχη, τόσο ποιητική, τόσο απέραντη, τόσο γεμάτη έρωτα, θα καταλήξει σαν τη ζωή όλων των άλλων, μονότονη, μυαλωμένη, πλακώδης. Θα βγάλω τη νομική, θα ασκήσω το επάγγελμα και θα καταλήξω ένας σεβάσμιος βοηθός εισαγγελέα σε μια κομμόπολη της επαρχίας, σαν το Ιβτό ή τη Διέπη. Φουκαρά τρελέ που ονειρευόσουν δόξες και έρωτες, δάφνες, ταξίδια, την Ανατολή». Άραγε, δεν θα δω ποτέ τις νεκροπόλεις όπου, καθώς πέφτει το βράδυ, σαν έρχονται οι καμήλες να ξαποστάσουν δίπλα στο πηγάδι τους, ακούγεται το ουρλιαχτό της Ιένας κάτω από τις μούμιες των βασιλέων.

Τελικά αποδείχθηκε ότι θα τις έβλεπε, γιατί μόλις πάτησε τα 24, ο πατέρας του πέθανε απροσδόκητα, αφήνοντάς του μια περιουσία, η οποία επέτρεψε στον Φλομπέρ να σωθεί από τη μοίρα που κατά τα φαινόμενα τον περίμενε, τη σταδιοδρομία δηλαδή στην αστική κοινωνία, με τις επακόλουθες κοινοτυπίες για τα πνιγμένα γελάδια. Άρχισε αμέσως να σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, με αρρωγό τον Μαξίμ Ντικάν, φίλο και συμφοιτητή του, που έτρεφε παρόμοιο πάθος για την Ανατολή. Αλλά διέθετε και πρακτικό πνεύμα, εφόδιο απαραίτητο για όποιον ήθελε να περιηγηθεί στα μέρη εκείνα.

Στα τέλη Οκτωβρίου 1849, οι δύο λάτρεις της Ανατολής άφησαν πίσω τους το Παρίσι και, σαλπάροντας από τη Μασσαλία για ένα θυελλώδες ταξίδι, έφτασαν στην Αλεξάνδρεια περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Στα ανοιχτά της Αιγύπτου, 2 ώρες απόσταση από την ακτή, βγήκα στην πλώρη με τον Ναύκληρο και είδα το σεράι του Αμπάς Πασά να εξέχει σαν μαύρος θόλος στην καταγάλανη Μεσόγειο. Ο ήλιος το σφυροκοπούσε. Αυτή η πρώτη μου ματιά στην Ανατολή ήταν κάτω από, ή μάλλον μέσα σε, ένα λαμπρό φως, σαν να υπήρχε ασήμι λιωμένο στη θάλασσα.

Σύντομα η ακτή άρχισε να διακρίνεται καθαρά και το πρώτο που είδαμε στη στεριά ήταν ένα ζευγάρι καμήλες στο αγόη τους. Έπειτα στην προκυμαία φάνηκαν μερικοί Άραβες που ψάρευαν γαλήνη. Κατά την αποβίβαση επικράτησε κοφαντικός ερημαγδός. Νέγροι, νέγρες, καμήλες, τουρμπάνια, ραβδισμοί δεξιά και αριστερά και αγριοφωνάρες που σου έπαιρναν τα αυτιά. Ρούφηξα μονομιάς όσα χρώματα μπορούσε να αντέξω σαν το γαϊδούρι που μπουκώνεται μέχρι σκασμού με το σανό.

Ο Φλομπέρ διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή το χάος της ζωής στην Αίγυπτο, οπτικό και ακουστικό. Και με την αποβίβασή του στην Αλεξάνδρεια ένιωσε σαν το σπίτι του. Διόλου δεν τον ενοχλούσαν οι φωνακλάδες βαρκάριδες, οι νούβιοι αχθοφόροι που έφτυναν φλέματα, οι έμποροι που παζάρευαν, οι κότες που κακάριζαν πιο δίπλα καθώς τις έσφαζαν, τα γαϊδούρια που τα χτυπούσαν με το καμτσίκι, οι καμήλες που γόγιζαν από το φορτίο. Στους δρόμους, έγραφε στη μητέρα του, αντιλαλούσαν λαρυγγικοί κυματισμοί φωνής που θυμίζαν ουρλιαχτά άγριου θηρίου και γέλια και ριχτές άσπρες και λεμπίες και δόντια φιλτισένια που άστραφταν ανάμεσα σε παχιά χείλη και πλακουτσωτές νέγρικες μύτες και σκονισμένα πόδια και μενταγιών και βραχιόλια.

0: Στις 15 Ιανουαρίου 1850 έγραφε από το Κάιρο.
1: Είναι σαν να σε αρπάζουν την ώρα που κοιμάσαι και να σε ρίχνουν στη μέση μιας συμφωνίας του Μπετόβεν πάνω στην πιο εκοφαντική έξαρση των χάλκινων πνευστών τη στιγμή που τα μπάσα βροντούν. Και ενώ τα φλάουτα σβήνουν στενάζοντας. Κάθε λεπτομέρεια ορμάει να σε αρπάξει, σε τσιμπάει, και όσο πιο πολύ συγκεντρώνεσαι σε αυτήν, τόσο λιγότερο καταλαβαίνεις το σύνολο. Το χάος των χρωμάτων σε ζαλίζει, η φτωχή σου φαντασία καθυλώνεται, σαν να κοιτάζεις αδιάκοπα πυροτεχνήματα, και την μπροστά από το βλέμμα σου περνούν μιναρέδες φορτωμένοι με άσπρους πελαργούς, οι κουρασμένοι σκλάβοι που ξαπλώνουν στον ήλιο στις ταράτσες των σπιτιών, τα σχήματα από το νίσιο των κλαδιών του σφενδαμιού πάνω στους τοίχους. Ενώ στα αυτιά σου βοούν τα κουδούνια από τις καμήλες και τα μεγάλα κοπάδια από μαύρα κατσίκια που βελάζουν μες στους δρόμους ανάμεσα στα άλογα και τα γαϊδούρια και τους γυρολόγους εμπόρους.

Τα θελκτικά πρόσωπα στα εξωτικά μέρη δεν μας ασκούν μόνο την έλξη που γνωρίζουμε, αλλά και μια γοητεία που τους προσδίδεται από το περιβάλλον. Αν αληθεύει ότι ο έρωτας είναι η επιδίωξη να βρούμε στον άλλο κάποια χαρακτηριστικά που μας λείπουν, τότε στον έρωτα για ένα πρόσωπο από ξένη χώρα ενυπάρχει ίσως και η φιλοδοξία μας να συνδεθούμε ακόμη πιο στενά με τις αξίες που δεν βρίσκουμε στη δική μας κοινωνία.

Με τους πίνακες που ζωγράφιζε ο Ντελακρουά στο Μαρόκο, φαίνεται να υπονοεί ότι η λαχτάρα για έναν τόπο τροφοδοτεί ενδεχομένως και έναν πόθο για τους κατοίκους του. Ο θεατής, λόγου χάρη, που βλέπει τις κοπέλες στον πίνακα «Οι γυναίκες του Αγλεριού» του 1834, ίσως νιώσει παρόμοια διάθεση με το Φλομπέρ να μάθει το όνομά τους, τι σκέφτονται εκείνη τη στιγμή, για ποια πράγματα μετανιώνουν, τι ελπίζουν, ποιους έρωτες έχουν ζήσει, τι όνειρα βλέπουν αυτή την εποχή.

Ο ίδιος ο Γάλλος συγγραφέας έζησε μια θρυλική σεξουαλική εμπειρία στην Αίγυπτο με μια επαγγελματία του είδους, όχι όμως χωρίς συνέστημα. Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην κωμόπολη Έσνα, στη δυτική όχθη του Νείλου, κάπου 50 χιλιόμετρα νότια του Λούξορ. Οι δύο ταξιδιώτες μας είχαν πάει να διανυκτερεύσουν εκεί και κάποιος του σύστησε μια φημισμένη εταίρα που είχε και φήμη σοφής γυναίκας. Ο Φλομπέρ την πόθησε από την πρώτη στιγμή.

Πλαγιάσαμε. Αποκοιμιέται με το χέρι της το δικό μου. Ροχαλίζει. Η λάμπα που φέγγει αδύναμη ρίχνει μια τριγωνική αναλαμπή, ο χρύσαν μέταλλο, πάνω στο όμορφο μέτωπό της.

το υπόλοιπο του προσώπου της ήταν στη σκιά. Το σκυλάκι της κοιμόταν πάνω στο μεταξωτό σακάκι μου στο ντιβάνι. Έριξα και την κάπα μου πάνω από την κουβέρτα της, γιατί είχε παραπονεθεί ότι έβηχε. Αφέθηκα σε μια έντονη ονειροπόληση, γεμάτη αναμνήσεις. Νιώθοντας την κοιλιά της πάνω στους γλουτούς μου, το στόμα της θερμόμετρο από την κοιλιά της μέκαιγε σίδερο καυτό. Λέγαμε χίλια δυο συναμεταξύ μας με το άγγιγμα. Στον ύπνο της, τα χέρια και η μυρή της σφίγγονταν μηχανικά σαν από σύγκριο. Πόσο κολακευτικό για την περηφάνειά σου, αν τη στιγμή που φεύγεις είσαι σίγουρος ότι αφήνεις πίσω μια ανάμνηση, ότι θα σε σκέφτεται πιο πολύ από τους άλλους που έχουν περάσει από εκεί, ότι θα παραμείνει στην καρδιά της.

0: Μήπως ο Φλομπέρ είχε παθιαστεί με την Αίγυπτο επειδή έβρισκε εκεί ένα παραμύθι, μια λύση διαφυγής από την πατρίδα που αποστρεφόταν, ή να υπήρχε άραγε και κάτι άλλο πέρα από μια εξειδανικευμένη ανατολή της παιδικής του φαντασίας που τον διακατήχε ακόμη και ενήλικο. Ο ίδιος θα μπορούσε να ισχυριστεί βάσιμα ότι όσο αόριστο κι αν ήταν το όραμά του για την Αίγυπτο όταν ξεκινούσε το ταξίδι του, είχε φτάσει, ύστερα από παραμονή 9 μηνών εκεί, να κατανοεί πραγματικά τη χώρα. 3 μόλις μέρες μετά την άφιξή του, άρχισε να μαθαίνει τη γλώσσα και την ιστορία της. Προσέλαβε ένα δάσκαλο να του διδάξει τα έθιμα των μουσουλμάνων, πληρώνοντας 3 φράγκα την ώρα για 4 ώρες κάθε μέρα. Ύστερα από 2 μήνες άρχισε να σχεδιάζει ένα βιβλίο με τίτλο «Μουσουλμανικά έθιμα», το οποίο δεν έγραψε τελικά, που θα είχε κεφάλαια για τη γέννηση, την περιτομή, το γάμο, το προσκύνημα στη Μέκα, τις τελετές του θανάτου και την ημέρα της κρίσεως. Απομνημόνευσε αρκετές σούρες του Κορανίου, ενώ διάβασε και τα σημαντικότερα έργα Ευρωπαίων για την Αίγυπτο. Στο Κάιρο είχε αρκετές συζητήσεις με τον Κόπτη Επίσκοπο και εξερεύνησε τις κοινότητες των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Σουνιτών. Συχνά τον περνούσαν για ντόπιο, αφού είχε μελαμψή επιδερμίδα, φουντωτή γενιάδα και μουστάκι και μιλούσε με άνεση τη γλώσσα. Φορούσε βαμβακερή νουβική κελεμπία, φαρδιά και πλουμισμένη με κόκκινες φουντίτσες και ξύριζε όλο το κεφάλι του με εξαίρεση μια τούφα στο ηνίο από την οποία σε πιάνει ο Μωάμεθ για να σε σηκώσει την ημέρα της κρίσεως. Απέκτησε μάλιστα τοπικό όνομα και εξηγούσε στη μητέρα του ότι
1: οι Αιγύπτιοι δυσκολεύονται πολύ να προφέρουν τα γαλλικά ονόματα και έτσι επινοούν άλλα δικά τους για μας τους Φράγκους. Μπορείς να μαντέψεις. Αμπού Σανάμπ, που σημαίνει πατέρας μουστάκι. Τη λέξη αμπού την αποδίδουν σε κάθε τι σημαντικό. Και έτσι οι έμποροι που πολλούν διάφορα αγαθά λένε πατέρας παπούτσι, πατέρας κόλα, πατέρας μουστάρδα και ούτω καθεξής.

0: Καθώς σιγά σιγά κατανοούσε την Αίγυπτο, ανακάλυψε πως η χώρα δεν ήταν όλα όσα είχε φανταστεί εξ αποστάσεως όταν βρισκόταν στη Ρουέν. Τον περίμεναν φυσικά αρκετές απογοητεύσεις. Σε μια στιγμή δυσθυμίας κοντά στο Ασουάν, ο Φλουμπέρ είχε γράψει στο ημερολογιό του.
1: «Οι Αιγυπτιακοί νέοι με κάνουν απλήτο βαθύτατα. Θα γίνουν άραγε μέσα μου σαν τις εκκλησίες της Βρετάνης και τους καταράκτες των Πυρηναίων. Αχ, αυτό το αναπόφευκτο. Να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Να είσαι πάντα αυτό που πρέπει, ανάλογα με τις περιστάσεις και ανεξάρτητα από την απέχθεια της στιγμής. Ως νέος, ως τουρίστας, ως καλλιτέχνης, ως γιος, ως πολίτης και ούτω καθεξής». «Δεν το κουνάω ρούπι από το νησί και με έχει καταλάβει θλίψη. Τι είναι, Θεέ μου, αυτή η μόνιμη ανία που σέρνω μαζί μου όπου και αν πηγαίνω. Ο χιτώνας της Διάνυρας δεν είναι τόσο σφιχτά κολλημένος πάνω στο σώμα του Ηρακλή όσο αυτή η πλήξη στη ζωή μου. Απλώς με τρώει πιο αργά. Αυτή είναι η μόνη διαφορά».

Όλα αυτά, ωστόσο, δεν τον έκαναν να πιστέψει ότι κακώς είχε θεωρήσει θελκτική την Αίγυπτο. Απλώς αντικατέστησε εκείνη την παράλογα εξειδανικευμένη εικόνα με μια άλλη, πιο ρεαλιστική, που ασφαλώς και εξακολουθούσε να περιέχει βαθύ θαυμασμό. Άφησε το νεανικό ξεμιάλισμα για έναν έρωτα ωριμότερο.

Από την εφηβεία του και μετά, ο Φλομπέρ επέμενε ότι δεν ήταν Γάλλος. Το μίσος του για τη χώρα του και για τους συμπατριώτες του ήταν λυσαλαίο, τόσο ώστε να του φαίνεται γελίο ότι είχε την ιδιότητα του Γάλλου πολίτη. Κατέληξε λοιπόν να εισηγηθεί ένα νέο τρόπο προσδιορίσμου της ηθαγένειας, όχι με βάση τη χώρα στην οποία γεννιόμαστε ή στην οποία ανήκει η οικογένειά μας, αλλά σύμφωνα με τα μέρη που μας έλκουν. Η πρώτη φορά που επεξεργάστηκε τη σκέψη ότι ανήκε κάπου αλλού και όχι στη Γαλλία, εντοπίζεται μάλλον σε μια επιστολή που έγραψε 19 ετών, επιστρέφοντας από διακοπές στην Κορσική.

Συχαίνομαι που γύρισα πάλι σε αυτή τη βρωμοχώρα, όπου βλέπεις τον ήλιο στον ουρανό όσο συχνά βλέπεις και ένα διαμάντι στον κόλο γουρουνιού. Χαίστηκα για την Νορμανδία και για τον Belle France. Μου φαίνεται ότι πρέπει να μεταφυτεύτηκα από τους ανέμους σε τούτο το λασπότοπο. Το δίχως άλλο κάπου αλλού θα γεννήθηκα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έχω μια ανάμνηση, μια διέστηση. Όλο μυρωδάτες, ακρογιαλιές και θάλασσες γαλάζιες. Γεννήθηκα για να γίνω αυτοκράτορα στις Ινδοκίνες. Για να καπνίζω πίπες 30 μέτρων. Έχω 6.000 συζύγους και 1.400 ευνούχους. Και για τα γάνια, για να κόβω τα κεφάλια που δεν μου αρέσουν. Και άλογα από την ουμιδία. Στέρνες, μαρμάρινες.

Όσο για την ιδέα της πατρίδας, δηλαδή μια συγκεκριμένη έκταση εδάφους που το περίγραμμά της σημειώνεται στο χάρτη και χωρίζεται από τις άλλες με μια μπλε ή κόκκινη γραμμή, όχι. Για μένα, πατρίδα είναι η χώρα που αγαπώ, δηλαδή αυτή που βλέπω στα όνειρά μου, η χώρα που αισθάνομαι καλά. Είμαι τόσο Γάλλος όσο είμαι Κινέζος και δεν χαίρομαι για τις νίκες μας κατά των Αράβων, γιατί οι ήττες τους με θλίβουν. Τον αγαπώ αυτόν τον τραχή, επίμονο, ανθεκτικό λαό, τους τελευταίους των αρχαίγωνων κοινωνιών, που το καταμεσήμερο ξαπλώνουν στον ίσκιο κάτω από την κοιλιά της καμήλας τους και καπνίζουν το τσιμπούκι τους, χλεβάζοντας τον καλό μας πολιτισμό που βράζει από θυμό για τις κοροϊδίες τους.

Δεν είμαι περισσότερο αρχαίος από όσο σύγχρονος, ούτε περισσότερο Γάλλος από όσο Κινέζος. Και η ιδέα της πατρίδας, δηλαδή η υποχρέωση προς την περιοχή όπου ζεις και που είναι σημειωμένη με κόκκινο ή με μπλε στο χάρτη, να μισείς τα άλλα μέρη με το πράσινο ή το μαύρο, μου φαινόταν ανέκαθεν στενόμυαλη, κοντόφθαλμη και απίθμενα βλακώδης. Είμαι εν Θεώ αδελφός με κάθε τι που ζει, με την καμιλοπάρδαλη και με τον κροκόδηλο, όσο και με τον άνθρωπο.

Όλοι μας, χωρίς να το διαλέξουμε, βρεθήκαμε την ώρα της γέννησής μας έρμεα ενός ανέμου που μας σκόρπισε σε διάφορες χώρες ανά την Ιφίλιο. Όπως όμως συνέβη στον Φλομπέρ, με την ενηλικίωση έχουμε την ελευθερία να αναδημιουργήσουμε εφάνταστα την ταυτότητά μας, σύμφωνα με τις σκέψεις και τις ιδέες στις οποίες είμαστε πραγματικά πιστοί. Όταν λοιπόν αγανακτούμε με την επίσημη εθνικότητά μας, μπορούμε να αποσυρώμαστε σε τμήματα του εαυτού μας όπου νιώθουμε περισσότερο Βεδουίνοι παρά Νορμανδοί και να νιώθουμε την τέρψη του να τρέχεις μέσα στο Λίβα Καβάλα στην Καμίλα ή του να κάθεσαι σε ένα καφενείο δίπλα σε γαϊδούρια που αφοδεύουν και να συζητάς τα θέματα που ο Έντουαρτ Λέιν αποκαλούσε ελευθέρια. Ο Σωκράτης δεν δήλωνε πολίτης της Αθήνας αλλά του κόσμου. Ο Φλομπέρ πάλι καταγόταν από τη Ρουέν, όπου οι καλοί πολίτες τον παίζουν μέχρι που ζαυλακώνονται από πλήξη τις Κυριακές. Αλλά ο Αμπού Σανάπ, ο πατέρας Μουστάκη, θα μπορούσε ίσως να απαντήσει ότι είχε και λίγη Αίγυπτο στο αίμα του.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε Μωρίς Ραβέλ σε Χραζάτ, αποσπάσματα από αρχαία αιγυπτιακή μουσική. Ρίχαρτ Στράους, αποσπάσματα από τον χορό των Επτά Πέπλων. Άνουαρ Μπράχεμ, The Astounding Eyes of Rita. Αλεξάνδρα Σκριάμπιν, απόσπασμα από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 5, έργο 53. Μορένο Βεσίνη, The Spy from Cairo. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο «Αλέν Ντε Μποτόν, η τέχνη του ταξιδιού», μετάφραση Γιάννης Ανδρέου, εκδόσεις Πατάκη, ένατη εκδόση, 2016. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνες υπέγραψε ο Γκιστάφ Λομπέρ, τις ταχυδρόμησε ο Άγης Γιφτόπουλος, τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης, ραδιοφωνική σύνθεση παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. The Diary. Ημερολόγιο. Χώρος ιδιωτικός, μυστικός. Μια αφετηρία αυτοκαταγραφής και η αρχή ενός ταξιδιού αυτοπαρατήρησης. Μιας παρατήρησης ως ιδιωτικός, μυστικός. Μια αφετηρία αυτοκαταγραφής και η αρχή ενός ταξιδιού αυτοπαρατήρησης.

Ρούνα Ιος Στοκ, ένα τρίπτυχο κρυπτογραφημένο με τίτλο «Ένα σύμβολο φωτός στις ρίζες του κόσμου» από τον Νορβηγό Όσταϊν Σκάρ, μεταφέρει κάτι αρχαϊκό, μία μοίηση σε κάτι διαχρονικό, όπως και οι εποχές απανταχού. «Αν πρεντάν avec vous», για μία άνοιξη περασμένη, μας μιλά στη συνέχεια ο Γάλλος κιθαριστής Σεμπαστιέν Καμπριέ και το τζάστριο του.

Ο Εσθονός Κρίστιαν Γιάρβη συμπράττει με το μουσικό σύνολο Absolute, σχολιάζοντας επιλεκτικά στο ιδίωμα της jazz κάποιες από τις διφωνικές εφευρέσεις του Johann Sebastian Bach, γεφυρώνοντας και επικαιροποιώντας τα πρωτότυπα που παραμένουν σε βάθος χρόνου άθικτα και ακλόνητα. Από τον επαναπροσδιορισμό του Bach, γεμάτο χρώμα, παλμό και ρυθμό, σε μια άλλη πλευρά της ύπαρξης, όπου η μουσική δεν επανεφευρίσκει τον χρόνο, αλλά τον εκθέτει και μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να είμαστε αληθινοί. Vulnerable and Alive. Ευάλωτο ζωντανός. Ο Καναδός πιανίστας Guy Saint-Pierre σε ένα δίπτυχο τρωτότητας που δεν αποτελεί ρογμή, αλλά πηγή ζωής.

Ράγκα Έφτερ Γκρίνς Χάνς. Οι Σουηδοί Τόμας Τίντχολμ και Γιόνας Κνούτσον παρέδωσαν μία ράγκα, ένα μουσικό πορτρέτο συναισθήματος, περνώντας τον κύκλο της ζωής μέσα από μία μνημονική σύνθεση σαν προσευχή. Εσωτερική, ιερή, μέρος της παράδοσης του αποχαιρετισμού μέσω της τέχνης. Σε κοινό τόπο, στη σιωπή που αφήνει πίσω της η ράγκα, η σύνθεση του πολωνικής καταγωγής Σεμπάστιαν Ζαβάτσκι με τίτλο «Σέτλαντ», ηχή σαν γεωγραφικό μυστικό, συμβολίζει τον εσωτερικό κόσμο που λίγοι πλησιάζουν, την εσωτερική απομόνωση. Ερμηνεύει στο πιάνο ο συνθέτης, συμπράττοντας με το κουαρτέτο εγχόρδων Budapest Art.

Mansions in Eternity. Ιδέες, πεπιθήσεις, έργα ζωής, ιδανικά, σε μια αιωνιότητα που δεν έχει χρόνο, αλλά σημασία. Ένας τίτλος πίστης σε ένα νόημα πέραν του εφήμερου, από την North Sea Radio Orchestra, υπό τον μαέστρο και συνθέτη Greg Fortnum. Μια σύνθεση που δημιουργεί ένα εσωτερικό, ναρκισιστικό μουσικό τοπίο ευδαιμονίας, το οποίο κλονίζεται από ένα σκοτεινό σύνθημα με το σχήμα ερώτησης, αλλά χωρίς ερωτηματικό. Αν το ανεχθείς αυτό, τα παιδιά σου θα το πληρώσουν. If you tolerate this, your children will be next. Η Chrissy Mostyn, πλαισιωμένη από τους ήχους της Blackheart Orchestra, ερμηνεύει τη σύνθεση της μπάντας των Manic Street Preachers με σκοτεινή τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας ότι οποιοδήποτε είδος ανοχή και απάθεια είναι παρέτηση και ήττα της ενσυναίσθησης, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με έναν βαβαρό συνθέτη, τον Johann Heinrich von Weissenburg, έναν ταλαντούχο ερασιτέχνη μουσικό που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Giovanni Henrico Albicastro, την ιταλόφωνη εκδοχή του ονόματός του. Ακούμε το κοντσέρτο έργο 7 αριθμός 2 που ερμηνεύει η βιολονίστα Chiara Banchini μαζί με το σύνολο Ensemble 415.

Ακούσαμε το κοντσέρτο έργο 7, αριθμός 2 του Giovanni Henrico Albicastro που ερμήνευσε το σύνολο Ensemble 415 υπό τη διεύθυνση της Chiara Banchini. Wolfgang Amadeus Mozart για τη συνέχεια και σονάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα και 545, μια σονάτα φάτσιλε, όπως έλεγε ο συνθέτης, την οποία προσάρμοσε το 1876 ο Edvard Grieg για δύο πιάνα, δίνοντας μεγαλύτερο συνοδευτικό χαρακτήρα στο δεύτερο πιάνο, ενώ το μέρος του πρώτου περιέχει αυτά που είχε γράψει αρχικά ο Mozart.

Οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Hershovitz ερμήνευσαν τη σονάτα για πιάνο σε ντο μίζωνα Köchel 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στην μεταγραφή για δύο πιάνα του Edvard Grieg. Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα είναι η δεύτερη από τις τρεις σωσμένες όπερες του Κλάουντιο Μοντεβέρντι και απέχει 33 περίπου χρόνια από την πρώτη του όπερα τον Ορφέα. Η πρώτη της παρουσίαση πιστεύεται πως δόθηκε το 1640 στο θέατρο Σαν Κασιάνο στη Βενετία.

Ο κοντρατενόρος Ντομινίκ Βίς, ο μπάσος Μίχαηλ Σόπερ, η σοπράνο Μαρτίνα Μποβέτ και η επίσης σοπράνο Λορέιν Χαντ, μαζί με το σύνολο Κοντσέρτο Βοκάλε που διεύθυνε ο Ρενέ Γιάκοπς, ερμήνευσαν τον πρόλογο από την επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Αντάτζο από τον μπαλέτο Σπάρτακος για τη συνέχεια του Αράμ Χατσατουριάν, μία από τις μεγαλύτερες σκηνικές επιτυχίες του Αρμένιου συνθέτη και του μπαλετικού ρεπερτορίου εν γέννη.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βιτσισλάβ Μπλινόβ ερμήνευσε το αντάτζο από τον μπαλέτο «Σπάρτακος» του Αράμ Χατσατουριάν. Η Άννα Βίντοβιτς ακολουθεί τώρα ερμηνεύοντας κάποιες οπερατικές παραλλαγές στην κιθάρα του Ισπανού συνθέτη του 19ου αιώνα Φερνάντο Σόρ. Ο ιταλικός τίτλος είναι «Ο Κάρα Αρμονία» και κρύβει θέματα του μαγικού αυλού του Μότσαρτ. Είναι ο χορός του μονόστατου και οι σκλάβοι ερμηνεύουν, αφού ο Παπαγκένο έχει καταφέρει να σώσει τον εαυτό του και την Παμίνα από την αιχμαλωσία κάνοντάς τους μάγια.

Η Άννα Βίντοβιτς ερμήνευσε στην κιθάρα την εισαγωγή και παραλλαγές έργο 9 του Φερνάντο Σορ με τίτλο «Ο Κάρα Αρμονία» πάνω στα θέματα του Μότσαρτ από τον Μαγικό Αυλό. Ακολουθεί ο ψαλμός 147 «Λάουντα Τζερούσαλεμ» του Φραντσέσκο Καβάλι που ερμηνεύει το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο.

Ακούσαμε τον ψαλμό 147 «Lauda Jerusalem» του Φραντσέσκο Καβάλι που ερμήνευσε το σύνολο Κοντσέρτο Παλατίνο. Και συνεχίζουμε με μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του Σεζάρ Φρανκ, τη σονάτα για βιολί σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 8 που ερμηνεύει η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιάν.

η βιολονίστα Αλίνα Ιμπραχίμοβα και ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργκιάν ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 8 του Σεζάρ Φρανκ. Ο Πέρσι Γκρέιντζερ είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, αλλά από το 1914 ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε τα 4 από τα παραδοσιακά τραγούδια του. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Μικέλ Μπόισεν.

My dark-haired maiden, oh mistress mine, six dukes went a-facing και Mary Thompson. Τα τέσσερα παραδοσιακά τραγούδια του γεννημένου στην Αυστραλία, αλλά Αμερικανού συνθέτη Percy Grainger. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα κλείσει με έναν ακόμη Αυστραλό, κάτοικο όμως του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο John Carmichael έγραψε το κοντσέρτο του για τρομπέτα το 1972 και το ερμηνεύει τώρα ο τρομπετίστας Kevin Johnston μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας που διευθύνει ο David Misham.